0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

Ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Καλώς στο Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

waving your banner all over the place. We

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Μποτζόρνο. Μποτζόρνο και καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και άλλο ένα βήμα πιο κοντά στις καλοκαιρινές διακοπές, να το ξέρετε σήμερα. Άλλη μια εβδομάδα ξεκινάει και είμαστε εδώ στον Love 97,5 και Μποτζόρνο Τζόρτζ.
1: Καλημέρα Τζόρτζ.
0: Μποτζόρνο Ιουάννα.
1: Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα σας.
0: Και σε εσάς.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή, τι κάνετε τόσο νωρίς? Βλέπω τα μηνύματα έχουν ξεκινήσει και έρχονται πολύ νωρίς.
1: Τι κάνουμε και εσύ τόσο νωρίς?
0: Γιατί σηκωνόσαστε, τι είναι γεροντάματα?
1: Γεροντάματα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Με ποιον συζητούσαμε που έλεγε ότι ξυπνάει σε 7 και 8 η ώρα το πρωί? Ήμασταν μαζί σε κοινή παρέα. Που έλεγε τι έχω πάθει και γιατί ξυπνάω 7 και 8 η ώρα το πρωί. Και έλεγαν αυτό, ότι είναι και θέμα ηλικία πλέον.
0: Νομίζω ότι είναι κάπου μαζί μα.
1: Το λέγαμε. Κάποιο μα το έλεγε.
0: Αλλά εμένα δεν με παραξενεύει, γιατί όλοι οι φίλοι που έχω, όλοι ξυπνάνε από τα γρήγορα χαράματα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, σηκώνομαι 5.30-6 παρά και στέλνουν μηνύματα 6 ώρα το πρωί. Και λέω, παιδιά, συγγνώμη, θα με τρελάνετε.
1: Αλλά
0: τι κάνετε τέτοια ώρα?
1: Λίγο.
0: Δηλαδή, εντάξει, εγώ θα σηκωθώ, θα πάω για δουλειά. Εσείς γιατί τέτοια ώρα, αφού πιάνετε δουλειά αργότερα? Λέει, α, Δημήτρη, για να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την εκπομπή.
1: Α,
0: τι σοβαρά
1: αυτό,
0: τώρα.
1: Με
0: καλά,
1: λέω,
0: πείτε, πείτε την αλήθεια. Ναι, τώρα το Σαββατοκύριακο το μαρτύριό μου. Σάββατο ξύπνησα, μιλάμε από τα άγρια χαράματα, 6.30 ώρα το πρωί ήμουν όρθιο.
1: Όρθιο.
0: Και το ίδιο έπαθα με τα 1000 ζόρια Κυριακή, σηκώθηκα στι 7.30. Άσε με τώρα, μιλάμε για τρέλα.
1: Τι ώρα θεωρείς ότι είναι καλό για τους 80s, 90s να ξυπνάνε? Για να μην θεωρείτε, ρε παιδί μου, γεροντάματα.
0: Αν
1: πρώτον,
0: έχεις κοιμηθεί.
1: Και δεύτερον, για να είναι μια νορμάλ ώρα να κοιμόμαστε λίγα.
0: Αν έχεις κοιμηθεί 12, που είναι μια καλή ώρα να κοιμηθείς 12. Καλά, δεν σου λέω για Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ναι.
0: Αλλά τις άλλες μέρες το 12 είναι μια καλή ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ούτε πάρα πολύ αργά, ούτε πάρα πολύ νωρίς.
1: Ωραία.
0: Νομίζω ότι το 8 είναι μια νορμάλ ώρα να ξυπνήσεις.
1: Ένα 8 ώρα. Ένα 8 ώρα, ναι.
0: Αν και βέβαια οι επιστήμονες λένε ότι με 6 ώρες εμείς πλέον είμαστε χορτάτοι.
1: Τι χορτάτοι, καλεσερνόμαστε.
0: Ναι, χορτάτοι είμαστε γιατί ξυπνάμε, μεν, αλλά μετά όλη την ημέρα σε ένα κουτουλάμε στους τοίχους, να ξέρετε.
1: Αυτό είναι
0: πάμε το απόγευμα
1: δυσκολο.
0: Και ξερενόμαστε. Είναι και η ζέστη.
1: Από το μεσημέρι και μετά. Μετά το φαγητό που τρώμε εδώ, τσιμπάμε λιγάκι κάτι το μεσημέρι. Μετά
0: ναι.
1: Κουτουλάμε κανονικά.
0: Ναι, παιδί,
1: δηλαδή.
0: Μου, άσε.
1: Κλείνουν τα μάτια.
0: Παιδί
1: δύσκολο.
0: Μου, τι θες να σου πω, την εβδομάδα που πέρασε, πώς έπεφτα λιώμα, γύρνησα σπίτι, ξέρω εγώ, 5.30-6 ώρα και έπεφτα, έλεγα λιγάκι να κοιμηθώ 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και ξύπναγα 9 η ώρα στο Μουντιάλ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Έχεις δει Μουντιάλ όμως. Είδες Μουντιάλ Σαββατοκύριακο, βγήκες, πέρασες ωραία.
0: Είσαι καλά, είναι δυνατόν να μην. Και βγήκα και πέρασα και πάρα πολύ ωραία. Και Μουντιάλ είδα και δουλειές έκανα, όλα τα έκανα.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
0: Με λίγα λόγια λιώμα είμαι πάλι. Πάλι κομμάτια.
1: Λιώμα θα είμαστε, θεωρώ, μέχρι να φύγουμε καλοκαιρινές
0: διακοπές. Νομίζω
1: γιατί
0: ότι κάτι πραγματικά, αν δεν πας διακοπές, θα κοιμηθείς 5 μέρες,
1: ναι,
0: να συνέλθεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω ότι γίνεσαι άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θέλει 5 μέρες. Θέλει
1: 5
0: ξέστη,
1: μέρες στην ξαπλώστρα.
0: Αυτό. Να σε πάρει κάτω βόλτα και να αρχίσεις αυτό που παθαίνουμε στις διακοπές που δεν ξυπνάμε πλέον πρωί.
1: Ναι.
0: Που κοιμάσαι 2-3 μέρες και ο ένας ύπνος φέρνει τον άλλον.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά μετά εγώ θεωρώ ότι χάνω και τη μέρα, ρε. Δεν θέλω να ξυπνάω και πάρα πολύ.
0: Εσύ και τσούχτρε να είσαστε.
1: Το 9. Μια χαρά το ακούω.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι, αλλά και το 9 η ώρα παραλία είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραία είναι, εντάξει. Αλλά το 9 η ώρα είναι μεσημέρι για μας. Όπως είπε και ένας φίλος την προηγούμενη εβδομάδα στο τηλέφωνο που μου είπε, εσύ 9 η ώρα είσαι για τσίπουρα. και αργά είναι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Έρχονται παιχνίδια, διαγωνισμοί, δώρα, ταξίδια, αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και ολοκένουργια εβδομάδα.
0: Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας, Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Καλό πρωινό σε όλους και πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

0: Είναι Δευτέρα πρωί, είναι 6 του μηνός, 6 Ιουλίου, παιδιά, το έχετε καταλάβει. 6-7 είναι σήμερα. Ναι. 6-7. 6-7-26.
1: Αυτό μπορεί να μου πει τι είναι το 6-7 που λένε όλοι και γίνεται χαμός.
0: Α, το 6-7-6-7.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά,
1: τι αυτό, είναι
0: αυτό έχει ξεκινήσει από κάτι βιντεάκια στα social.
1: Ναι, αλλά τι είναι, μπορεί να μου πει, γιατί λένε όλοι 6-7-6-7. Εσεί, αν ξέρετε, μου στέλνετε ένα μήνυμα, παρακαλώ, γιατί με την απορία ζω.
0: Πάντω είναι τεράστια επιτυχία. 6-7-6-7 και παθαίνουν όλοι πλάκα.
1: Πώ ξεκίνησε και τι σημαίνει το 6-7-6-7.
0: Δεν μπορώ να πω σήμερα είναι 6-7. Δεν μπορώ να πάρω και κανέναν αυτή την ώρα
1: κοιμούνται
0: να μου πει. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως οι δικοί μου κοιμούνται η γη. Οπότε.
1: Θα ξέρουνε, πιστεύεις.
0: Ναι, δεν ξέρουνε. Ναι, κάποια στιγμή.
1: Στείλε ένα μήνυμα εσύ και μόλις ξυπνήσουν θα το δούνε.
0: Ναι, γίνεται χαμός, παιδιά. 6-7-6-7. Αφήνω όμως τα 6-7 και σύλλαμο μένα, αυτά είναι για τους άλλους. Πάμε στις διακοπές, αυτά που συζητούσαμε περί διακοπών, γιατί αυτά τα θέματα θέλω να συζητάμε αυτόν τον καιρό.
1: Ωραία.
0: Ξέρω ότι όλοι έχουμε τα θέματά μας, τα προβλήματά μας, την καθημερινότητά μας, αλλά άμα συζητάς για διακοπές, αλλάζει όλη η διάθεση.
1: Εννοείται.
0: Αλλάζει όλη η διάθεση. Λοιπόν, στις διακοπές που θα πάτε. Στις διακοπές που θα πάτε, λοιπόν, θα πρέπει να αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο. Καταρχάς, να κλείσετε όλα τα ξυπνητήρια που έχετε από τη δουλειά το χειμώνα και από τις υποχρεώσεις. Τα κλείνετε όλα και δεν χρειάζεται να μπείτε σε πρόγραμμα στις διακοπές. Αφήστε τον εαυτό σας να κοιμηθεί. Στην ξαπλώστρα, στην πετσέτα, στο δωμάτιο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα. Όποτε σας έρχεται ύπνος, θα ρίχνετε τον ύπνο που χρειάζεστε. Γιατί ο οργανισμός σας ζητάει.
1: Αυτό ακριβώς. Το ζητάει ο οργανισμός, μην αντιστέκεστε. Είστε σε διακοπές. Κοιμηθείτε, ευχαριστηθείτε. Στρώστε λίγο επιδερμή. Θα φύγουν και οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια. Έτσι. Που τόσο καιρό, τόσους μήνες εκεί πέρα είναι, συγκάτοικοι.
0: Και όταν θα φτάσει η μέρα που θα ξυπνήσετε 11 το πρωί και θα πείτε πω σήμερα με παραπήρω ύπνος, σημαίνει ότι θα είστε καλά και έτοιμοι για διακοπές. Να ξέρετε. Από εκεί πέρα κάνετε το πρόγραμμά σας. Δηλαδή, νομίζω ότι εκείνη είναι η μαγική στιγμή που φτάνεις και ξυπνάς το πρωί και δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι έχει πάει 10, 11.
1: Ναι,
0: τελείωσε. Εκεί έχεις γίνει άνθρωπος.
1: Εκεί είναι που έχεις καβαλήσει, που λέει ο λόγος, που λέει η φράση, που έχεις καβαλήσει το συνηθισμένο.
0: Το πρόγραμμα.
1: Ναι, και το ξυπνητήρι. Ώρα που χτυπάει το ξυπνητήρι. Δηλαδή που δεν ξυπνάς πλέον 6 ώρα το πρωί, ας πούμε, ή 7. Δεν ανοίγει το μάτι εκείνη την ώρα. Το ξεπερνάς αυτό λοιπόν και ξυπνάς στις 11.
0: Μπράβο,
1: αυτό που λες και εσύ.
0: Πολύ ωραία, τέλειες.
1: Γιατί αυτή η μέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία τώρα που το λες.
0: Είσαι καλά.
1: Βγαίνεις από το πρόγραμμα αυτό και μπαίνεις στο πρόγραμμα των διακοπών.
0: Εγώ σας εύχομαι να γυρίσετε και το άγχος σας όταν γυρίσετε από τις διακοπές να είναι πώς θα ξυπνήσετε την πρώτη μέρα για τη δουλειά.
1: Καλά,
0: και
1: θα φοβάστε.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε ξεφύγει εντελώς από το πρόγραμμα.
1: Επίσης, να μην ξέρετε τι μέρα είναι.
0: Αλλά αυτό.
1: Σήμερα τι μέρα είναι.
0: Αυτό θέλει 3-4 μερούλες και αυτό στις διακοπές. Νομίζω ότι μετά την 3η-4η μέρα είναι που αρχίζει και χάνει ημέρες και λες: συγγνώμη, σήμερα τι είναι, Πέμπτη είναι
1: αυτό,
0: σήμερα.
1: Αυτό,
0: την Παρασκευή είναι,
1: υπέροχο.
0: Σάββατο.
1: Που δεν σε νοιάζει.
0: Και η Παρασκευή δεν σε νοιάζει, καταλαβαίνετε.
1: Και η Δευτέρα επίσης δεν σε νοιάζει.
0: Δεν σε νοιάζει. Πω, τι ωραία. Για πείτε μας, εσείς όταν πηγαίνετε διακοπές, αλλάζετε το πρόγραμμά σας ή παραμένετε στο ίδιο πρόγραμμα ξυπνήματος όπως και το χειμώνα για άλλους λόγους. Γιατί μπορεί κάποιοι να το συντηρούν αυτό το πρόγραμμα γιατί θέλουν παραδείγματος χάρη, όπως λέει η Ιωάννα, να σηκώνονται νωρίς και να πηγαίνουν νωρίς στην παραλία.
1: Ναι, ή να μην θέλετε να βγείτε από το πρόγραμμά σας. Εσάς να σας βολεύει σαν άνθρωποι να ξυπνάτε και να έχετε ένα πρόγραμμα και μια ρουτίνα από το οποίο δεν θέλετε να ξεφύγετε. Και αυτό σεβαστό.
0: Ή που θα θέλετε να ευχαριστηθείτε όλη την ημέρα στις διακοπές και θεωρείτε ότι αν ξυπνήσετε 10:30-11, ότι κρίμα έχει πάει χαμένη ημέρα.
1: Ναι.
0: Και δεν απολαύσατε ένα πολύ ωραίο καφέ, ας πούμε, στο μπαλκόνι.
1: Μπράβο.
0: Ή δεν κατεβήκατε να φάτε πρωινό στο ξενοδοχείο που μένετε.
1: Μπράβο.
0: Ή δεν κάνατε μια πρωινή βόλτα που είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά μπορεί να είστε και από τους άλλους που ξυπνάνε 12:30 η ώρα το μεσημέρι γιατί το βράδυ θέλουν να ξενυχτάνε μέχρι τις 3-4 η ώρα να πηγαίνουν από μπαρ σε κλαμπ και από κλαμπ σε μπαρ και σε μπουζούκι.
0: Τι τύπος διακοπών είσαι, πάρε το κινητό και στείλει μήνυμα αμέσως τώρα. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Τι τύπος διακοπών είσαι, συντηρείς το πρόγραμμα, το αλλάζεις εντελώς, ξενυχτάς, δεν ξενυχτάς, ξυπνάς πρωί, ξυπνάς αργά. Για να δω τα δικά σας μηνύματα.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Δευτέρας. Είναι, παιδιά, 6 του μηνός. 6 Ιουλίου.
1: 6-7.
0: Του... 6-7. 6-7.
1: Λοιπόν, επειδή εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ okay,
0: ενημερωμένοι.
1: Και ενημερωμένοι.
0: Και αν δεν είμαστε, ενημερωνόμαστε γρήγορα.
1: Ακριβώς. Και έχουμε και εξωτερικούς συνεργάτες. Εξωτερικούς από το στούντιο εννοώ. Συνεργάτες που έρχονται και φέρουν την πληροφορία. Μάθαμε λοιπόν τι σημαίνει 6-7.
0: Όχι, πες το. Σηκώθηκε ο Γιώργος πίσω από το τζάμι. Πέρασε το στούντιο το ένα, ήρθε στο στούντιο το άλλο και λέει: παιδιά, σας πω τι είναι το 6-7.
1: Εγώ τι είναι το 6-7.
0: 6-7 σου λέει με άριστα το. Είναι πώς ρωτάς, πόσο
1: είσαι,
0: σε τι φάση είσαι.
1: Με άριστα το 10.
0: Με άριστα το 10 και λες 6-7. Δηλαδή,
1: το περίπου.
0: Ούτε χάλια είμαι,
1: ναι,
0: κάτω από το 5,
1: ναι,
0: ούτε και πάρα πολύ καλά. Είμαι προς τα πάνω.
1: 6-7, ένα 6-7. Μέτριο. Έτσι λέει, ξεκίνησε
0: 6-7,
1: αυτό.
0: 6-7,
1: από την Αμερική.
0: Από την Αμερική και από το τραγούδι που ήταν εκεί πέρα και το τραγουδάνε και στα γήπεδα, λέει.
1: Ναι.
0: Χαμός, γιατί αυτή την πληροφορία την έμαθα εγώ. Ναι, έστειλα και εγώ μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μάλλον το αυτό το 6-7, εγώ θα εμπιστευτώ τον Γιώργο.
1: Γιατί είναι ένας άνθρωπος,
0: ο οποίος μόνο το άσπρο μαλλί μου δίνει ένα κύρος. Εντάξει, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, δεν θα εμπιστευτώ εγώ τα πιτσιρίκια.
1: Δεν είναι άσπρο το μαλλί του Γιώργου, είναι Τζος Κλούνι.
0: Ναι, καλά, δεν το είπα. Ο Γιώργος επιμείνει. Καταρχά ο Γιώργος είναι δύο φορές ο Γιώργος είμαι εγώ. Ή τόσο.
1: Δύο Γιώργηδες.
0: Είναι, μιλάμε τώρα τσίχλα και πιπίνι και μοντέλο.
1: Ο Γιώργος είναι δύναμη.
0: Ναι, ρε, δεν το συζητώ. Οπότε να ξέρετε, θεωρητικά αυτή τη στιγμή η πιο σοβαρή απάντηση, η πιο σωστή απάντηση. Όχι σωστή. Η πιο σωστά βασισμένη σε τεκμήρια είναι η
1: του
0: απάντηση
1: Γιώργου.
0: Του Γιώργου. Ναι.
1: 6-7.
0: Ναι. Και το ακούω δηλαδή.
1: Ναι, ναι, έχει μια βάση έτσι όπως το
0: ακούω. Πώς είσαι, 6-7, 6-7.
1: Εσείς ξέρετε κάτι διαφορετικό. Γιατί εμείς πάμε με τη θεωρία του Γιώργου. Αν μας καλέσουν σε ένα τηλεπαιχνίδι, αυτό θα απαντήσουμε.
0: 6-7
1: δηλαδή.
0: Είμαι έτσι και έτσι. Προς το καλό όμως.
1: Ναι,
0: προς
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: καλό.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Αφού το λύσαμε και αυτό, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Είναι 6-7 ή όχι.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, τα πράγματα αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας δεν είναι 6-7,
1: είναι
0: 9-10.
1: Να ξέρετε. Τόσο καλά,
0: βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ καλή η κίνηση.
1: Μπράβο.
0: Δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα πουθενά. Κατεχάκι μια χαρά, Κηφισίας, Μεσογείων, λίγο στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, που αυτό όπως καταλαβαίνετε και με ακούτε καθημερινά, είναι συνηθισμένο πρόβλημα το πρωί, γιατί έχει και όλα τα φορτηγά που φεύγουν για να παραδώσουν, που πάνε για επαρχία.
1: Σωστά.
0: Και φεύγουν στην Εθνική Οδό. Γενικά η εικόνα όμως της πόλης είναι πάρα πολύ καλή. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι, ζωνούλα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Λοιπόν, ο καιρός σε αντίθεση με την κίνηση είναι 6-7 σήμερα.
0: Α, είναι.
1: Γιατί, θα σου πω, γιατί αυτός ο καιρός που θα σου πω εγώ σήμερα δεν ικανοποιεί τους πάντες, οπότε θα πω εγώ ένα 6-7, κατάλαβες. Γιατί θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 3 μποφόρ. No!

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Καλοκαιράκι, πράδινο μπανάκι.
11: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Είμαστε εδώ στον Love 97,5, πρωινό 6-7. Γιατί σήμερα είναι 6-7. Είναι επισήμω 6-7 το πρωινό. Και βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα και διαβάζω από φίλου ακροατέ. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν το πρόγραμμά του ριζικά στι διακοπέ. Δηλαδή, θέλουν να ξενυχτήσουν και παραπάνω, με αποτέλεσμα να κοιμούνται και λίγο παραπάνω. Υπάρχουν όμω και κάποιοι άτυχοι που ξενυχτάνε το βράδυ, όπω ο Αποστόλη που στείλε μήνυμα και λέει: Παιδιά, εγώ ξενυχτάω και πάλι την ίδια ώρα ξυπνάω.
1: Δηλαδή,
0: ναι, δεν προλαβαίνω, λέει, να αλλάξω το πρόγραμμά μου και παρόλο που ξενυχτάω.
1: Ναι.
0: Το πρωί σηκώνομαι κανονικά και με λιώμα όλη την ημέρα. Και κοιμάμαι λύση σε σλόγγ. Αποστόλη μου και εμείς μία από τα ίδια. Μην
1: νομίζεις. Λύση σε σλόγγ έχουμε ρίξει κάτι ύπνους.
0: Τους καλύτερους, να ξέρετε. Τους καλύτερους. Λοιπόν, τώρα θέλω να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε και το εορτολόγιο.
1: Εντάξει.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω 6-7 του 1785. Σαν σήμερα λοιπόν το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου.
1: Το 1885 ο Γάλλος μικροβιολόγος Λουί Παστέρ δοκιμάζει με επιτυχία το...
0: Δηλαδή, δοκιμάζει με επιτυχία. Πες μας, δοκιμάζει με επιτυχία τι...
1: Το αντιλυσικό εμβόλιο.
0: Ναι.
1: Λήπτης... Είναι ένα νεαρό αγόρι δικό μου αυτό, ναι. Το οποίο έχει δαγκώσει ένα λυσσασμένο σκυλί.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. 1907 σαν σήμερα γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο, η Μεξικανή ζωγράφος.
1: Το 1908 δεν θα το πω. Σαλπάρι για την Αρκτική. Η αποστολή του θα ολοκληρωθεί με την κατάκτηση του Βορείου Πόλου.
0: Εσύ να σου κάτσε, καθαρίζουν ο άπρωι πρωί. Δηλαδή είναι η κατάσταση αυτή. Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Πρέπει να τον δείτε όμως για μέρα, γιατί εγώ γελάω και εσείς νομίζετε ότι γελάω μόνοι.
0: Όμως είμαι πολύ σοβαρό.
1: Να βάλουμε μια κάμερα μια μέρα.
0: 1912 σαν σήμερα λαμβάνει η χώρα η επίσημη τελετή έναρξης των 5ων Ολυμπιακών Αγώνων στην πόλη της Στοχόλμης.
1: Το 1932 εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, δεν θα το πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η θερινή ώρα στο διάστημα από 6 Ιουλίου, 6-7 από σήμερα δηλαδή, μέχρι 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. 1946 σαν σήμερα γεννήθηκε ο George Bush, ο νεότερος, ο 43ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μην πεις τίποτα, θα συνεχίσω εγώ.
1: Ναι.
0: 1946 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Αμερικανός ηθοποιός, και 1951 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τζέφρι Ρας, ο Αυστραλός ηθοποιός.
1: Το 1957 η ιστορική συνάντηση του Τζον Λένον με τον Πολ Μακκάρτνεϊ στο Λίβερπουλ, η γνωριμία αυτή οδήγησε στη δημιουργία των Beatles, αλλάζοντας για πάντα την ιστορία της σύγχρονης μουσικής.
0: 1971 σαν σήμερα πεθαίνει ο Louis Armstrong, ο Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός.
1: Το 1973 οι Queen κυκλοφορούν το πρώτο του single Keep Yourself Alive.
0: Ενώ το 1975 σαν σήμερα γεννήθηκε ο 50 Cent, ο Αμερικανός rapper.
1: Το 2020 τέλος σαν σήμερα πεθαίνει ο Ένιο Μωρικόνε, ο θρυλικός δημιουργός μουσικής για περισσότερες από 500 ταινίες.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Για να δω και το εορτολόγιο, αφού σου καθαρίσαμε τα ΟΑ σήμερα. Λοιπόν, να δεν σταματάς δηλαδή. Δεν μπορώ να κάνω μια πλάκα. Κάνω μια πλάκα.
1: Τι να κάνω, δεν πες να γελάω. Εγώ είμαι χαρούμενος άνθρωπος, γελάω.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Λύκειος, γιορτάζει και ο Λυκείας, γιορτάζει και η Λυκεία. Γιορτάζει και ο Σάτυρος, γιορτάζει και ο Σισόης.
1: Ναι.
0: Είναι των Αγίων 24 Μαρτύρων και είναι και του Αγίου Σισόη.
1: Ναι.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα φιλιού.
1: Ωραία.
0: Ο, είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα παρθένων ίσων.
1: Πολύ ωραία λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

0: 7 χρόνια Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλες, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Είναι 7 και 51 πρώτα λεπτά. Είναι 6 του μηνός, 6 Ιουλίου του 2026. Α, ορίστε.
1: Τι.
0: Α, 6-7. Α, είναι
1: 7.
0: Το
1: 6-7. Λέγαμε το πρωί.
0: Λοιπόν, το 6-7, πρέπει να σου πω τώρα, μια και το συζητούσαμε, τσέκαρα. Όντως είναι έτσι. Όντως σημαίνει αυτό το
1: είμαι. Περίπου.
0: Το περίπου. Ναι. Ναι.
1: Λίγο μέτριο προς το καλό.
0: Ναι, όντως είναι αυτό. Όντως ο Γιώργος εκεί. Ναι. Ξανατσέκαρα τον Γιώργο, μην γίνουμε και ρεζίλ και λέμε άσχετα. Έτσι είναι. Έτσι είναι κανονικότατα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: η Αναστασία.
0: Τι
1: η Αναστασία, διακοπές σημαίνει διακόπτωτα τη καθημερινότητά μου. Σωστό είναι αυτό.
0: Σωστό.
1: Δυστυχώς όμως email και επιλεγμένα επαγγελματικά τηλέφωνα πρέπει να απαντηθούν. Μέτριο, ξενύχτη, πολύ άραγμα στην παραλία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει η Αναστασία.
0: Συμφωνώ. Αυτά, αν θα μπορούσαμε να ακούσουμε και τα πολλά τηλέφωνα και τα πολλά mail, καλά θα ήταν. Αλλά
1: μέσα
0: επαγγελματίας, παιδί μου, είναι λίγο δύσκολο. Δύσκολο δηλαδή να τα κόψεις όλα ξερά. Δηλαδή να πεις Δευτέρα είμαι διακοπές και γεια σας, ξεχάστε με. Λίγο πολύ κάτι θα πεις, κάτι θα μιλήσεις. Ακόμη και να μην το κάνεις τις πρώτες μέρες των διακοπών, μετά από λίγο σε πιάνει μια ψιλοτύψη και λες κάτσε μωρέ να δω τι γίνεται.
1: Μην
0: τυχόν και. Κατάλαβες. Απαντάς κανένα μικρό γρήγορο mailάκι.
1: Στα απολύτως
0: απαραίτητα. Ναι. Ο σκοπός είναι να κάνουμε αυτό. Να πάμε στα απολύτως απαραίτητα. Λοιπόν, συζητάμε από νωρίς το πρωί, να ξέρετε σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, Ιούλιος είναι σε διακοπές. Σε μούντι διακοπών έχουμε μπει όλοι.
1: Εντελώς όμως, δεν κρατιόμαστε πλέον.
0: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι και φεύγουν για τις διακοπές και νομίζω, φαντάζομαι, το έχετε καταλάβει και στις γειτονιές σας που σιγά σιγά βλέπετε ότι αραιώνουν τα αυτοκίνητα και βρίσκεται και λίγο πιο εύκολα πάρκινγκ και κάποιες ώρες της ημέρας είναι πολύ άνετα.
1: Ναι.
0: Και κουτσουκούτσου μπαίνουμε στη διαδικασία των διακοπών.
1: Αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε, φαίνεται στην πόλη. Δεν έχει πολλή κίνηση στον δρόμο. Γενικά, και όταν επιστρέφεις
0: το απόγευμα
1: λίγο καλύτερα.
0: Το βράδυ ψιλοερημιά.
1: Ναι, επίσης.
0: Πηγαίνεις και λίγο πιο άνετα.
1: Ναι.
0: Ειδικά, ξέρω εγώ, χτες Κυριακή, ξέρω εγώ, χαλαρά. Χαλαρά όλη την ημέρα, δηλαδή καλά, νωρίς το πρωί δεν το συζητώ. Mm-hmm. Αλλά και πιο μετά ήταν χαλαρή η κίνηση.
1: Ναι.
0: Ήταν τα πράγματα πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, συζητάμε για τις διακοπές. Τι κάνετε στις διακοπές, τι τύποι είσαστε, κλείνετε τα πάντα και χαιρετάτε και λέτε διακοπές είμαι, γεια σας, ή έχετε μια ψηλό επαφή, ή έχετε πάρα πολύ επαφή γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά.
1: Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά και δεν βγαίνετε καθόλου από τη ρουτίνα σας.
0: Έτσι. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, 694-711-11, μας στέλνετε τα δικά σας μηνυματάκια για να μας πείτε πώς είσαστε εσείς στις διακοπές. Χαιρετάω ή είμαι επί των επάλξεων. Εντάξει. Mm-hmm. Σας βάλω και ένα καλοκαιρινό τραγούδι να το ευχαριστηθείτε. Να το συνδυάσουμε. Αχ, γιατί το Αιγαίο ονειρευόμαστε όλοι.
1: Όλοι
0: το Αιγαίο, Πού θα πήγαινες τώρα, πού έμπαινες, σε ποιο πλοίο έμπαινες?
1: Πάτμο. Στην Πάτμο θα πάω. Κάποια στιγμή θα μείνω μόνιμα στην Πάτμο, σας το έχω πει.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Ναι.
0: Φύγαμε για Πάτμο.
1: Εύκολα.
0: Πάτμο! Δεν λέμε Μύκονο.

0: Εν τω μεταξύ, ωραία το πετάς στο Πάτμος.
1: Ναι.
0: Το πετάς στο Πάτμος. Ναι. Και μετά μου λες ότι έχει τα πιο κρύα νερά που έχεις κολυμπήσει
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Δεν μπορούσα να μπω στη θάλασσα.
0: Και θα πήγαινες έτσι στα πιο κρύα νερά, ε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και γιατί
1: ναι, ναι,
0: δεν είσαι χειμερινή κολυμβήτρια.
1: Δεν
0: το, το ίδιο είναι. Στην Πάτμο το καλοκαίρι να κάνεις μπάνιο είναι.
1: Αλήθεια,
0: σαν να είσαι χειμώνα στην Αθήνα.
1: Πρέπει να σας το έχω ξαναπεί. Έχω πάει στην Πάτμο τώρα, μέσα Ιουλίου ήταν.
0: Ναι.
1: Έχω πάει διακοπές στην Πάτμο.
0: Ναι.
1: Και είμαστε στην παραλία, δεν έχει να βρεις ξαπλώστρα. Είναι τίγκα.
0: Χαμός γίνεται.
1: Τίγκα όμως σου λέω, για μεγάλη παραλία τώρα. Και μέσα στη θάλασσα είναι μόνο κάτι πιτσιρίκια.
0: Καλά, εννοείται. Οι άλλοι έχουν θέμα καρδιάς.
1: Αλήθεια, έμπαινε στη θάλασσα και πάγωνε το μυαλό σου.
0: Εκεί πέρα πέφτει το ερώτημα. Έμπαινε.
1: Έμπαινε. Είμαστε και design της. Δεν ξέρω τώρα αν έμπαινε.
0: Δεν έμπαινε, παιδί μου. Είχα πολύ κρύο.
1: Μιλάω, έμπαινε μέσα, βαφτιζόσουν αχλάκ και έβγαινε έξω. Ήταν μόνο τα πιτσιρίκια μέσα στη θάλασσα.
0: Εμένα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το κρύο νερό.
1: Δεν φαντάζεσαι που μιλάμε τι κρύο νερό.
0: Αυτό το λέω επειδή εγώ έχω πάει στην Πάτμο. Αυτό είναι πάρα πολύ κρύο.
1: Ναι, αυτό δηλαδή, δεν ευχαριστιέσαι δηλαδή.
0: Την ακούς κανονικά.
1: Παιδί μου, δεν μπορείς να λέω, παγώνε το μυαλό.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι που τους αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα, σου λέω και εμένα μου αρέσει. Και εγώ δεν μπορώ τα πολύ ζεστά νερά.
1: Όχι, δηλαδή, δεν μιλάμε για τροσερό και κρύο νερό. Μιλάμε για
0: ξέρω,
1: παγωμένο.
0: Παγάκι, ναι.
1: Νερό.
0: Και θα πας εκεί, και τι θα κάνεις εκεί αφού δεν θα μπορείς να κάνεις μπάνιο.
1: Θα κάνω μπάνιο, θα συνηθίσω. Που λέει.
0: Γιατί οι Εσκιμόοι πώς κάθονται. Συγγνώμη δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Θα συνηθίσω εγώ και θα μπαίνω στη θάλασσα.
0: Α, εντάξει. Άρα το πλάνο σου είναι πρώτα απ' όλα εξετάσεις καρδιάς, ιστορίες κτλ.
1: Εννοείται. Νοσοκομείο νομίζω έχει την Πάτμο.
0: Πιέσεις κτλ. Ναι, έχει και καλό νοσοκομείο.
1: Ωραία.
0: Οπότε κάνεις τις εξετάσεις σου και μετά σιγά σιγά πας και μπαίνεις στο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, καλά είσαι. Καλά είσαι. Κάνει δεν κακό, κάνεις και τα τσεκάπ σου.
1: Στο μυαλό μου έτσι το έχω. Ότι θα πάω στην Πάτμο
0: να μπει. Σε καλό δρόμο. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 6 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και από ό,τι βλέπω η μέρα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Χωρίς προβλήματα είναι η Κηφισίας, η Μεσογείου, η Κατεχάκη, η Σύγκρου, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσα Σοφία στο κέντρο. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση, θα συναντήσετε στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε έντονο πρόβλημα, παιδιά, στην παραλιακή από το ύψος του Μοσκάτου, αλλά προσέξτε, όχι προς Πειραιά, προς Γλυφάδα. Μποτιλιαρισμένοι όλοι στην παραλιακή εκεί μετά το ΣΕΦ, προς Γλυφάδα, έντονο πρόβλημα αυτή την ώρα και θα δυσκολευτείτε επίσης και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι βοριάδες έντασή τους μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και περιμένετε τώρα να δω τι θα σας πω σήμερα.
0: Για πες, για πες.
1: Λάχανο θα σας πω. Ότι βρίσκουμε σήμερα από 57 λεπτά μέχρι 99 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
12: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
14: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
15: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
14: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή έλεγες για τα φρούτα και για τα λαχανικά προηγουμένως, μου ήρθε κάτι στο μυαλό, μου ήρθε ένα ρεπορτάζ που έβλεπα για την Καλαμάτα. Είναι μια κοπέλα η οποία ασχολείται με τους τουρίστες, παιδί μου, η οποία τους παίρνει και τους κάνει περιήγηση στην Καλαμάτα.
1: Ωραία.
0: Και τους πηγαίνει να δουν διάφορα πράγματα. Μέσα σε αυτά είναι και η αγορά που έχουν, η λαϊκή αγορά που έχουν εκεί.
1: Α, okay.
0: Που τους πηγαίνει, λέει, γιατί στους τουρίστες αρέσει πάρα πολύ, λέει, να βλέπουν αυτούς τους πάγκους με τα φρούτα και με τα λαχανικά. Τους κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι.
0: Γιατί στο εξωτερικό το 90% από αυτά, το 99% να μην σας πω, τα βρίσκω στα σούπερ μάρκετ. Δεν έχει, ρε παιδί μου, λαϊκές, έτσι όπως είναι οι δικές μας οι λαϊκές.
1: Έχει, αλλά μπορεί να μην έχει τα δικά μας φρούτα τώρα, να βρουν κεράσια, ας πούμε, στην Αγγλία.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, αυτό που τους κάνει περισσότερη εντύπωση είναι ότι βλέπουν εποχιακά προϊόντα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή το ότι έρχονται, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι και βλέπουν ντομάτα. Το χειμώνα, ξέρω εγώ, δεν τη δουν.
1: Ναι.
0: Ενώ εκεί σου λέει. Τα εποχιακά, τα οποία στο εξωτερικό, στα περισσότερα σούπερ μάρκετ τα βλέπεις 12 μήνες το χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή έρχονται από διάφορα σημεία του πλανήτη και βλέπεις 12 μήνες το χρόνο υπάρχουν τα προϊόντα αυτά. Ενώ εδώ πέρα τους κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που ξέρω εγώ, όπως επειδή λες και εσύ τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι αυτή η περίοδος, έχει τι έχει. Μελιτζάνα, ξέρω.
1: Παράδειγμα.
0: Λέμε τώρα. Τι έχει, κεράσια, βερίκοκα. Mm. Δεν θα μας το πεις το χειμώνα το βερίκοκο. Κατάλαβε, θα μας το πεις αυτή την περίοδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τους αρέσει πάρα πολύ ότι είναι εποχικά. Γιατί έχουμε φτάσει μερικά πράγματα, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, τον Ιανουάριο και να τρως καρπούζι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα.
1: Πρέπει, ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει τα φρούτα και τα λαχανικά να καταναλώνονται στην εποχή του.
0: Έτσι. Το σωστό είναι
1: το
0: αυτό
1: σωστό
0: τώρα.
1: Είναι αυτό.
0: Δηλαδή ξαφνικά μερικά πράγματα. Δηλαδή και η ντομάτα τώρα. Την ντομάτα που τη βλέπουμε το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν είναι ντομάτα. Η ντομάτα είναι το καλοκαίρι τώρα, κακά τα ψέματα. Περίμενε να έρθει το καλοκαίρι για να φας ντομάτα. Το χειμώνα, μαρούλι, λάχανο.
1: Ούτε τώρα είναι το λάχανο. Είναι το χειμώνα το λάχανο.
0: Δεν έχει λάχανο το καλοκαίρι.
1: Ναι. Επίσης, είδες και πολλά εστιατόρια εδώ και πολλά χρόνια βέβαια έχουν αλλάξει το μενού τους, αλλάζουν ανάλογα την εποχή και το μενού.
0: Σωστό.
1: Για να μαγειρεύουν με πρώτες ύλες που είναι στην εποχή τους.
0: Έτσι, που είναι,
1: και αυτό είναι το σωστό.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Έχουμε χάσει, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνεις πώς είναι οι εποχές. Δηλαδή, η ντομάτα, όταν ερχόταν το καλοκαίρι, δηλαδή ξέρω από το Πάσχα και μετά, ξεκινούσαν οι πρώτες ντομάτες.
1: Ναι.
0: Έλεγες, παιδί μου, ήρθε το καλοκαίρι. Ο ντοματούλα.
1: Φάμε ωραία
0: το καλοκαίρι. Τώρα είσαι 15 Δεκεμβρίου πριν από τα Χριστούγεννα και λες να φτιάξεις μια ντοματοσαλάτα.
1: Μια χωριάτικη.
0: Ακούω ντομάτα. Ναι, χωριάτικη. Πήγαινες ποτέ να φας χωριάτικη χειμώνα σε εστιατόριο? Τώρα μην τρελαθούμε. Το έχουμε ξεχάσει αυτό.
1: Και γι' αυτό και πάρα πολλά σπίτια λοιπόν παλιά είχαν και αυτές τις αποθήκες, τα κελάρια που λέγαμε, που τα αποθήκευαν εκεί.
0: Που
1: βάζανε κάποια. Για να διατηρηθούν.
0: Καλά, τώρα την ντομάτα τι να την βάλεις από το χειμώνα. Την καναλιαστή. Την καναλιαστή ντομάτα.
1: Κάποια όμως είχαν μεγαλύτερη διάρκεια, ρε παιδί μου, μπορούσαν να τα κρατήσουν, να τα φυλάξουν.
0: Πόσο καιρό να κρατήσει την πιπεριά, ρε
1: παιδί μου. Να λιγάκι.
0: Πάντως να σου πω κάτι, τι κάνανε, το 90% τη κάνανε κάτι άλλο για να μπορούν να. Δηλαδή η λιαστή ντομάτα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ξέρω εγώ, οι ελιές πάλι που ήταν, τις κάνανε έτσι με διάφορα. Δεν υπήρχε αυτό το ότι πας 15 Δεκεμβρίου και στο μενού έχει αγκούρο ντομάτα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, η ντομάτα και το αγκούρι είναι καλοκαίρι, τέλος. Όταν ερχόταν το καλοκαίρι, λέγαμε αχ, τι ωραία, θα πάμε στην ταβέρνα και θα φάμε, ρε παιδί μου, αγκούρι και ντοματούλα.
1: Και τώρα λοιπόν που είναι η εποχή του, καταλαβαίνει και τη γεύση του.
0: Καλά τώρα, ναι.
1: Ειδικά δεν έχει καμία σχέση με το χειμώνα που τρώμε.
0: Καλά, νομίζω ότι αν ψωνίζει. Από σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι οι περισσότερες ντομάτες δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ντομάτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: στη λαϊκή όμως είναι άλλα τα
0: πράγματα. Στη λαϊκή είναι άλλη φάση. Στη λαϊκή είναι άλλη φάση. Δηλαδή πας και παίρνεις αυτό, αλλά και στη λαϊκή τώρα. Το χειμώνα έχει ντομάτες.
1: Νομίζω ότι έχει.
0: Έχει ντομάτες και το χειμώνα, αυτό κατάλαβες τώρα. Έχουμε χάσει την εποχικότητα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είναι όλο το χρόνο. Δεν περιμένεις το καλοκαίρι όπως περιμένεις το καρπούζι. Το μόνο που μας λείπει τώρα είναι να μας πούνε Χριστουγεννιάτικα και τρώμε καρπούζι.
1: Μπράβο.
0: Σας έχω, λέει, ένα πεπονάκι. 15 Δεκεμβρίου.
1: Μετά το αρνί, το κατσίκι, τι τρώμε, τη γαλοπούλα, θα σου σερβίρουν και λίγο καρπούζι.
0: Με τη γαλοπούλα, γιατί με το αρνί, κατσίκι, το Πάσχα έχει ντομάτα.
1: Ναι, εντάξει. Και κάποιοι κάνουν, ρε παιδί μου, και τα Χριστούγεννα.
0: Κάνουν κατσίκι, γιατί σουβλίζουν δηλαδή.
1: Στο φούρνο.
0: Στο φούρνο. Α, λέω να σουβλίζουμε. Δηλαδή, μόνο αυτό μας
1: έλεγε.
0: Να σουβλίζουμε και τα Χριστούγεννα.
1: Το Πάσχα, ναι. Το Πάσχα, τη γαλοπούλα και τα Χριστούγεννα θα σουβλίζουμε. Ναι.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η εποχικότητα των φρούτων και των λαχανικών είναι πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου, γιατί καταλαβαίνεις και τις εποχές.
1: Mm-hmm.
0: Λες, ξέρω εγώ, είναι χειμώνας τώρα. Ναι. Τι έχει, μαρούλι. Έχει, ξέρω εγώ, μπρόκολο, κουνουπίδια, ιστορίες κτλ. Έχει αυτά τα χειμερινά. Έχετε το καλοκαιράκι και ξαφνικά εμφανίζεται το αγκουράκι, η ντοματούλα. Ό,τι είναι καλοκαιρινό. Δεν μπορεί να έχει όλο το χρόνο. Την ουσία του θέματος.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί σου λέω, σκέψου τώρα ξαφνικά να βρεθούν τον Ιανουάριο, να βρεθεί κάποιος και να φτιάξει καρπούζια και να μας στέλνουν Ιανουάριο καρπούζι. Άνοιξα, λέει, ένα καρπουζάκι μετά την γαλοπούλα. Ήτανε καταπληκτικό.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Άλλη μια εβδομάδα η οποία μας οδηγεί στις διακοπές. Πολλούς οδηγεί στις διακοπές. Και σήμερα μπορεί να είναι το ξεκίνημα των διακοπών για πάρα πολύ κόσμο. Σαββατοκύριακο είχε και πάρα πολύ κίνηση στα λιμάνια, να ξέρετε. Πολλοί κόσμος έφυγε, έβλεπα ρεπορτάζ. Mm-hmm. Πόσοι έχουν ξεκινήσει τις διακοπές. Είναι αρκετοί, να ξέρετε.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ, γιατί είναι το πρώτο μεγάλο κύμα. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτό το διάστημα τώρα μέχρι τις 15 του μηνός είναι το πρώτο κύμα. Από τις 15 και μετά ξεκινάει το
1: μεγάλο το φευγιό.
0: Το original, το φευγιό.
1: Και 1η Αυγούστου μετά.
0: 1η Αυγούστου έχετε για βρυσούλες. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει. Α, έχει πάει και 23. Πάμε στο σημερινό. Να δω τώρα ποιοι είστε εδώ και ποιοι δεν έχετε φύγει διακοπές.
1: Για να δούμε.
0: Και ποιοι θα πάρετε μέρος και θα μας στείλετε φωτογραφίες και θα πάρετε μέρος στο σημερινό γκλινγκ γκλινγκ. Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα.
1: Ναι.
0: Σήμερα θέλω στο γκλινγκ γκλινγκ να έχουμε θέμα το screen saver της οθόνης του κινητού μας. Δηλαδή, θέλω να βγάλετε μία φωτογραφία έτσι όπως είναι, την αρχική οθόνη του κινητού σας.
1: Ένα screenshot.
0: Ναι, ένα screenshot για να δούμε μία φωτογραφία έτσι όπως είναι, την

0: κλικ θα βγάλει ένα screenshot την οθόνη, την αρχική του κινητού σου, εκεί πέρα που φαίνεται και η ώρα, και έχει βάλει και μία φωτογραφία, να δούμε τι φωτογραφία έχει ο καθένα στο κινητό του.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Για να σα δω. 694-711-11, ένα screenshot στην πρώτη εικόνα του κινητού σου, σε αυτό που έχεις ως screensaver στο κινητό σου, και μας το στέλνεις εδώ στον Love 97,5.

0: γυαλιά.
1: Ακούς Love 97,5.
2: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 8 και 28 πρώτα λεπτά. Και η Ιουάννα,
3: ναι,
2: θέλω να μου δώσεις μία θερμοκρασία.
3: Λοιπόν, έχει 24 βαθμούς.
2: Πώς έχει?
3: 24.
2: Α, εντάξει, καλά, καλά είναι. Α, καλά είμαστε, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας. Πατήστε παρακαλώ κουμπί.
4: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
2: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
3: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε 2-3 εβδομάδες, τις έχουμε ακόμη μπροστά μας. Οπότε να κάνουμε λίγη δουλίτσα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Αγάπη μου, λέει, πού θα με πας φέτος διακοπές? Λέει, πού σε πήγα το χειμώνα? Πουθενά. Θα ξαναπάμε.
3: Εκεί.
2: Τι βλέπω. Μάζευα, λέει, όλο το χειμώνα σε κουμπαρά λεφτά για διακοπές. Και μέχρι στιγμής χρωστάω.

0: 120 ευρώ στο κουμπαρά.
1: Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Το πλάνο μου πάντως, να ξέρετε, είναι να φτάσω στη σύνταξη χωρίς να χρειαστώ ψυχολόγο, καρδιολόγο και εξορκιστή. Μέχρι στιγμής έχω αποτύχει και στα τρία. Χωριό, παιδιά, λέει. Χωριό. Βαφή κούρεμα, ίσιωμα, 15 ευρώ. Και φεύγοντας, μου έδωσε η κομμότρια και μια μπουκάλα γάλα κατσικίσιο. Η αλήθεια είναι.
1: Έλατε.
0: Είναι ζευγάρι, λέει η γυναίκα. Ποιος είναι αυτή η ξανθιά τρίχα πάνω σου? Κατά ύφη είναι. Λοιπόν, λέει, αν μας έλεγαν στα 20 μας ότι στα 40 θα φωτογραφίζαμε το ποτό μας στο μπαράκι ή μια γάτα στο δρόμο για να την ποστάρουμε στα social, θα τους περνούσαμε σκασιάρχες από το ψυχιατρίο. Παιδιά, σκεφτείτε το τώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το 1990,
1: ναι,
0: να σου λέγανε ότι κάποτε θα βγάζεις μια γάτα το ποτό σου και θα τα ανεβάζεις στα social media. Δηλαδή, απίστευτο. Έχει πάει ένας τύπος ένα medium, λέει το medium, λέει, βλέπω στη ζωή σου δύο γυναίκες. Θα παντρευτείς τη μία. Λέει ο άλλος, λέει, και ποια θα είναι η τυχερή? Η Μαρία, την Ελένη θα παντρευτείς. Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου? Από χθες. Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον, του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι? Δεν πήγες στην κηδεία της πεθερά σου? Λέει, καλά, να σου πω κάτι, πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
1: Ναι, μάλιστα, ωραία.
0: Ο άλλος, λέει, κάρφωνε επί 15 λεπτά την ομπρέλα στην άμμο. Γυρνάει η κοπέλα του και του λέει, να σου είναι έτσι και αλλού. Ας το κλείσω εδώ, ας το αφήσω εδώ. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στον Κυφισό.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε κίνηση στην παραλιακή, αυτό που σας έλεγα νωρίς το πρωί. Κάτι έχει συμβεί στην παραλιακή και από το ύψος του Μοσχάτου, όχι προς Πειραιά, αλλά προς Γλυφάδα, σχεδόν μέχρι το ύψος του Παλαιού Φαλήρου, θα δυσκολευτείτε έντονα αυτή την ώρα. Επίσης, πυκνή ροή θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, Συγκρού, Κατεχάκι, Μεσογείων, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας στο κέντρο, πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, διευθύνσεις η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και Βερίκοκα βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 4,99 ευρώ το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
13: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
15: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
17: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
18: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
17: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 8 και 40 πρώτα λεπτά και είμαστε έτοιμοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να παίξουμε Τι σου θυμίζει, που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα. Και τι κάνουμε, γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
1: Το βρίσκετε μόνο εδώ, αποκλειστικά εδώ. Δεν χρειάζεται να το ψάχνετε πουθενά αλλού, δεν θα το βρείτε. Μόνο εμείς το έχουμε. Και είναι και updated, έτσι. Τελευταία version.
0: Πώς το έχετε φτιάξει τώρα, δηλαδή είναι νέα τεχνολογία
1: είναι
0: αυτό.
1: Ολοκαίνουρα.
0: Κάνει περισσότερα πράγματα.
1: Έχει ISO.
0: ISO! Τι λες τώρα!
1: Αμέ.
0: Τι ISO έχει.
1: ISO.
0: 10.000.
1: 10.000, ξέρω εγώ τι.
0: Ένα καλό ISO. 100.000 ISO. Ό,τι ISO γουστάρουμε έχει.
1: Ναι.
0: Και βέβαια κάποιο τυχερό ή κάποια τυχερή από εσά θα κερδίσει και υπέροχο δώρο, νοστιμότητο από τον Χριστάρα, που βρίσκεται αξία 60 ευρώ, mm-hmm. ο οποίο βρίσκεται δεξαμενή σε 57 στη μεταμόρφωση και σα περιμένει. Μένει εκεί πέρα με τα καλύτερα με οικογενειακή επιχείρηση. Ξέρετε τώρα, ποιοτικά κρέατα, ποιοτικό φαγητό και βέβαια η μυστική συνταγή αυτή του μαριναρίσματος,
1: ναι.
0: που έχει κάψει καρδιές και όλοι παρακαλάνε το Χριστάρα να τους πει ποια είναι αυτή η μυστική συνταγή, αλλά δεν παίζει.
1: Δεν το αποκαλύπτει.
0: Δεν παίζει,
1: η Βασιλική πήγε το Σάββατο.
0: Πήγε
1: το μήνυμα της Βασιλικής. Πήγαμε το Σάββατο, λέει, στο Χριστάρα. Το τραπέζι που κέρδισε, περάσαμε υπέροχα. Φάγαμε τέλεια και ο κύριος που έχει το μαγαζί είναι μορφή.
0: Η μορφή. Ο κύριος που έχει το μαγαζί η μορφή είναι ο Χριστάρας. Να ξέρετε αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα.
1: Ναι.
0: Σας έχω βάλει κάτι εύκολο για να κάνετε δούλειτσα. Δεν θα σας κουράσω. Σκέψω ότι βαριόμουν και εγώ να ψάξω. Λέω, οπότε λέω κάτσε να βρω κάτι πάρα πολύ εύκολο που έχουμε ξαναπαίξει κιόλας. Πάμε να το ακούσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.

0: Εντάξει.
1: Πολύ εύκολο.
0: Πάρα
1: νομίζω.
0: Πολύ εύκολο. Εντάξει,
1: πάρα πολύ εύκολο. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.

0: Λοιπόν, ωραία. Πάρα πολύ εύκολο.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο. 694-711-11 είναι ο αριθμό στο Viber. Εκεί θα στείλετε μήνυμα, γράψτε το ονοματεπώνυμο και γράψτε και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.

0: τατάτα.
1: Σαν το lady.
0: Λοιπόν, στην παρέα μας ποιον έχουμε?
1: Τη Βάσο.
0: Τη Βασούλα. Βασούλα, καλή σου μέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, ρε Βάσο. Τι κάνεις, Βάσο μας, πού είσαι?
2: Είμαι στη δουλειά.
0: Είσαι στη δουλειά, ε.
2: Δεν περνάει η ώρα με τίποτα.
0: Αυτό και πήγα να ρωτήσω, αντέχεις? Αλλά απάντησες μόλις σου.
1: Αυτό το θέμα είναι τώρα.
2: Είναι από τις δουλειές που το καλοκαίρι δεν έχει δουλειά. Εντάξει, γνωστό, αλλά μιλάμε υποφέρουμε.
0: Δεν μου λες τι δουλειά είσαι.
2: Είμαι σε μια ιδιωτική εταιρεία, αλλά...
0: Το καλοκαίρι είσαι...
2: είναι λίγο νεκρή σεζόν.
0: Είσαι πιο χαλαρά το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς. Και δεν έχεις και δουλειά, δεν περνάει η ώρα πραγματικά.
0: Δεν περνάει με τίποτα, ρε.
1: Είσαι κακός στις πλεύες σου.
0: Και λες τώρα, συγγνώμη, γιατί κάθομαι εγώ εδώ και δεν πάω διακοπές?
1: Ναι.
0: Δεν
2: είμαι... Πες εσύ τώρα.
1: Πότε θα πας διακοπές, Βασούλα?
2: Αύγουστο.
0: Τι έχει δρόμο, 6 του μηνός έχει ένα μήνα να περάσει εκεί πέρα.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα μιλάμε, φτάσαμε στον Ιούλιο όμως.
0: Ναι, λέει ένα μήνα, μα πάει Αύγουστο. Πότε πας Αύγουστο, νωρίς ή στα μέσα?
2: Λίγο, γύρω στις 8 του μήνα.
0: Ένα μήνα γεμάτο έχει.
1: Εντάξει, ένας μήνας τίποτα.
0: Να σου πω κάτι, να τη στείλουμε κάτι. Να έχει κάτι, να τρώει, να παίζει. Να τη στείλουμε ένα αντιστρες μπαλάκι. Κάτι, γιατί θα του φάει λάχαν όλους.
1: Εμένα αυτά τα μπαλάκια, τα αντιστρες, με εκνευρίζουν πολύ περισσότερο.
0: Και εμένα χειρότερα.
2: Πάρα πολύ. Και εμένα, θα συμφωνήσω.
0: Και εμένα, παιδιά, και εμένα.
1: Δηλαδή.
0: Να τη στείλουμε βελάκια. Κάτι να τη στείλουμε, ρε παιδί μου, να παίζει εκεί πέρα το κορίτσι.
2: Θα ήθελα βελάκια, αλλά στόχο θα ήθελα το αφεντικό
0: ανέφερα. Είμαι σίγουρο ότι και στόχο να σου στείλουμε εκεί θα πήγαιναν τα βελάκια. Δεν μου λες που έχεις κανονίσει.
2: Σύρο.
0: Στη Σύρο. Την κουβέντα της είχαμε σήμερα.
1: Πραγματικά.
0: Αυτό λέγαμε για τη Σύρο. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες από τιμές, Βάσο.
2: Παντού είναι πανάκριβα. Ειδικά με δύο παιδιά. Αλλά νομίζω τα νησιά που είναι πιο κεντρικά, δηλαδή ακόμα και η Πάρος, βρίσκεις πιο εύκολα.
0: Πιο εύκολα.
2: Από το να πας, ας πούμε, στη Φολέγανδρο.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Κάτι Κίμο. Στη Μήλο, στην Κίμολο, σε αυτά. Δηλαδή δεν βρίσκεις. Είναι κλεισμένα καταρχάς από το Μάρτιο. Δεν
1: παιδιά, να ξέρετε, εμείς θα πρέπει να πάμε Νοέμβριο μήνα για να τα ευχαριστηθούμε.
0: Τουλάχιστον. Θα κάνουμε Χριστούγεννα εκεί.
1: Γαλοπούλα και τέτοια. Ναι, κάπως έτσι.
0: Πάρα πολύ.
2: Μιλάμε τώρα για μία εβδομάδα διακοπή. Ούτε μία. Πέντε μέρες, δηλαδή είναι τρελό.
0: Έλατε, πραγματικά δηλαδή, παιδιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα το να κάθεσαι να ψάχνεις δηλαδή από το Ιανουάριο, Φεβρουάριο, ειδικά αυτά τα νησιά που λέμε τώρα, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή είναι και λίγα τα καταλήμματα,
1: ναι,
0: δεν βρίσκεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέει η Σύρο, ο Σύπαρος, έχουν και περισσότερα καταλήμματα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάτι θα βρεις, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αλλά στα άλλα,
1: δεν
0: πολύ δύσκολο. Βασούλα, από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα?
2: Που αναμνήσεις, Φλίνστον, αυτό το υπέροχο
0: παιδικό.
1: Ναι, που μετά έγινε και ταινία.
0: Έγινε και ταινία, που λέμε εμείς τα παιδιά μας, παιδιά, τι ωραίο κινούμενο, και κοιτάζουν καλά-καλά και λένε γιατί είναι ωραίο. Μα είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ψαχμένο, είναι έτσι. Ναι. Πού το είδες, ρε μαμά, αυτό? Δηλαδή, κατάλαβες, τρελαίνονται τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μέχρι να φύγεις, έχεις κερδίσει γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα στη Μεταμόρφωση. Για να πάτε να φάτε με όλη την οικογένεια, με παρέα, ό,τι θέλετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και εννοείται, βέβαια, σένα σου αξίζει. Το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που σου έρχεται σε λίγα λεπτά στο κινητό σου για να το δείξεις, μήπως φύγεις και νωρίτερα διακοπές. Έχω πιστοποιητικό.
1: Καλή προτεραιότητα να φύγεις. Και εμείς ευχαριστούμε, Βάσο.
0: Ευχαριστούμε, Βάσο.
1: Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Βάσο. Παιδιά, αυτό το θέμα με τις τιμές, με τα καταλήμματα και με τα λοιπά, πραγματικά είναι. Δηλαδή η ταλαιπωρία μεγάλη. Γιατί δεν είναι ότι έχεις να δώσεις, δεν βρίσκεις κιόλα. Δηλαδή, όταν έχεις να δώσεις δεν βρίσκεις, ναι. Όταν δεν έχεις να δώσεις πάλι δεν βρίσκεις. Γενικά δεν βρίσκεις.
1: Ναι, ναι, ναι, η κατάσταση σε αυτά τα νησιά που δεν είναι πολύ μεγάλα,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: έχουν,
0: ναι,
1: συγκεκριμένο αριθμό καταλήμματων, καταρχάς είναι στο Θεό οι τιμές. Επειδή εντωμεταξύ έχουν έρθει και πάρα πολύ στη μόδα τώρα ξαφνικά, γιατί ξέρεις κάθε χρόνο, ρε παιδί μου, ακούς λίγο περισσότερο κάποια νησιά. Η Σύρος, ας πούμε, φέτος είναι, ναι, ένα νησί που ακούγεται πολύ.
0: Α, παίζει Σύρος,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Παίζει πολύ. Η Κίμολο στα προηγούμενα χρόνια λοιπόν είχε αυτό το πράγμα, στο οποίο όπως καταλαβαίνεις, επειδή είχε πολύ κόσμο, δεν έβρισκες. Και όταν έβρισκες ήταν και πολύ ακριβά. Έπρεπε να κλείσεις από το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Κάτι
0: ξεγυρισμένα 200-300 άρια, τα βλέπεις και λες τι.
1: Από το Φεβρουάριο-Μάρτιο να βρεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, Ιανουάριο-Φεβρουάριο σε αυτά τα νησιά είναι καταπληκτικά, να ξέρετε. Τζάμπα οι τιμές.
1: Έτσι θα πάνε.
0: Μπορεί να σου χαρίσουν και το σπίτι προκειμένου να πάνε να φάσει καμία ταβέρνα. Τζάμπα, γιατί οι περισσότεροι που έχουν τα σπίτια έχουν και μια ταβέρνα, έχουν και κάτι άλλο. Έχουν λίγο πολύ δεξιά και αριστερά, δύο-τρία πραγματάκια.
1: Θα σε εξυπηρετήσουν το χειμώνα, αυτά τα νησιά ωραία.
0: Καταπληκτικά. Δεν θα κάνετε μπάνιο, αλλά τουλάχιστον θα πείτε ότι έχω πάει.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 59 πρώτα λεπτά. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 6 του μηνός, Δευτέρα πρωί. Καλή εβδομάδα σε όλους, παιδιά. Καλές διακοπές σε όλους εσάς που φεύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές ή για το πρώτο κομμάτι των καλοκαιρινών σας διακοπών.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο, να είσαι έτσι.
2: Ωραίο, να φύγεις λίγο τώρα τον Ιούλιο και να φύγεις και τον Αύγουστο.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μακάρι, το εύχομαι σε όλους μας. Λοιπόν, έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κίνηση θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Το πρόβλημα τώρα στην παραλιακή συνεχίζεται από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το Παλαιό Φάληρο με κατεύθυνση προς Γλυφάδα, αλλά τώρα έχουμε και ανάποδα. Από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το Μοσχάτο με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Η Κατεχάκη είναι μια χαρά, βλέπω, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κηφισίας, το ίδιο συμβαίνει και στη Μεσογείον. Λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στην άνοδο της Σικρού.
1: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, οι άνεμοι βοριάδες, σύντασή τους μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στα Φύλλα βρίσκουμε σήμερα από 4,99 μέχρι 6,90 ευρώ το κιλό.
1: Η ώρα είναι 9.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι. Κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, Μαστίκ Εκμεκ και Σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά, μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Ακούς Love 97,5. Disco.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλά, παιδιά. Πώς μου το κόψατε έτσι, το ακούτε. Με αγχώσατε.
1: Τι φάση. Δηλαδή, να πίνεις μια γουλιά νερό, να πνιγεί.
0: Εντάξει, δηλαδή. Μου ανοίγετε το μικρόφωνο και παθαίνω σιγκοπή. Δηλαδή, κάτσε. Πώς μου λέτε. Δηλαδή. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Λοιπόν, λέγαμε το πρωί για τα εποχιακά
1: τα φρούτα
0: και τα λαχανικά. Το πόσο σημαντικό είναι, ρε παιδί μου, να τρως το κάθε τι στην εποχή του. Γιατί πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ξαφνικά τρως τα πάντα όλες τις εποχές του χρόνου. Δεν μπορείς να καταλάβεις τις εποχές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σαν γιατί με τα παγωτά. Είχαμε κάποτε την προσμονή με τα παγωτά.
1: Περιμέναμε να έρθει ο Μάιος, ο Ιούνιος, να γεμίσουν τα ψυγεία παγωτά. Τώρα συνέχεια.
0: Γεμίζανε τα ψυγεία.
1: Παγωτά, εγώ συμφωνώ.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι είναι. Σκέψε το χειμώνα να περνά ένα χειμώνα ολόκληρο χωρίς παγωτό.
1: Έλαντε.
0: Δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτό είναι τραγικό. Τραγικό. Αλλά να σου πω κάτι, είχε την προσμονή όμως του καλοκαιριού, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το. Η αλήθεια είναι ότι τώρα όταν σε πιάσει λιγούρα το χειμώνα, τώρα χωρίς παγωτάκι, δύσκολα τη βγάζεις. Αλλά ήταν το παγωτό, ήταν χαρακτηριστικό ρε παιδί μου του καλοκαιριού για εμάς, τους 80s, 90s. Δηλαδή, μαζί με το καρπούζι, νομίζω ότι ήταν η ένδειξη του καλοκαιριού.
1: Και τα παγωτάκια, μάλιστα σου λέγανε και οι γονείς, όχι ακόμα, περίμενε λίγο, γιατί αυτά μπορεί να είναι τα παλιά. Μπράβο, να φύγουν τα περσινά.
0: Τα έχει ξεχάσει ο κύριος Μπάμπης στο ψυγείο εκεί πέρα από πέρσι.
1: Αυτό, οπότε περίμενε να φύγουν αυτά τα περσινά να τα πάρουν οι άλλοι και μετά θα φας εσύ. Για να μην είναι φρέσκο.
0: Εν τω μεταξύ, πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ και βλέπω ότι Φεβρουάριο, Ιανουάριο, ξέρω εγώ που βάζει προσφορά παγωτά, πα κάτι παγωτά, δεν μένει κανένα. Δεν υπάρχει παγωτό. Δηλαδή πα στο ψυγείο και δεν υπάρχει κανένα παγωτό. Και λέω, παιδιά, το έχουν πλακώσει όλοι Φεβρουαριάτικα στα παγωτά. Τρώ όλο το χειμώνα, ρε παιδί μου.
1: Και εγώ παίρνω, να ξέρει.
0: Το παγωτό δεν θεωρείται πλέον παγωτό, είναι γλυκό. Είναι γλυκό. Δηλαδή αντί για γλυκά και τρώ ένα παγωτάκι. Κατάλαβε.
1: Το παγωτό δεν παίζεται, παιδιά. Πάντα στην κατάψυξη. Ειδικά αυτά τα κουπάτα, αυτά τα μεγάλα που όμω.
0: Τα κυπελάκια τα μεγάλα.
1: Αλλά πολύ ακριβά, αρέσει. Δηλαδή από άποψη δεν δίνω 8 και 9 ευρώ.
0: Για
1: να φάω ένα παγωτό, γιατί εγώ όταν θα το ξεκινήσω αυτό, το φάω όλο. Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν είναι για να το δοκιμάσω, είναι για να το φάω όλο.
0: Μα θα χαλάσει κιόλα. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Επίσης. Λέω, αν το ξαναβάλω τώρα στην κατάψυξη που έχω βάλει και το κουτάλι μέσα που έχω φάει.
1: Δεν κάνει,
0: θα χαλάσει. Οπότε το τρώω όλο.
1: Οπότε ναι, όταν αυτά τα παγωτά έχουν προσφορά. Που έχουν συνήθως μισή
0: παιδί
1: τιμή
0: μου,
1: περίπου.
0: Όλα, πύραυλους βλέπω, ξυλά.
1: Όχι, αυτά τα τέτοια παίρνω.
0: Καλά ξέρω ότι παίρνεις.
1: Με αλλά, ποσότητα, ναι, μου κάνω πυραυλάκι.
0: Το θέμα, τι να μου κάνω πυραυλάκι. Το γίγας λέω, το τεράστιο, το 4x4, τα μεγάλα. Λοιπόν, και είτε ξυλάκια είναι, είτε είναι πύραυλοι, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν εξαφανίζονται τα παγωτά χειμώνα. Που εμείς το πρώτο παγωτάκι λέγαμε, α, μαζί με τα μπάνια ήταν. Πόσα παγωτά έχεις φάει φέτος, πόσα μπάνια έχεις κάνει. Ήταν η ίδια ερώτηση. Ναι, κατάλαβες. Και λέει, σου έχω φάει 50 παγωτά. Τώρα ξαφνικά 365 μέρες στο χρόνο μπορεί να τρως παγωτό.
1: Ναι. Ωραία.
0: Στον διαιτολόγο να τα λέτε αυτά. Δεν πάτε στον διαιτολόγο και του πείτε α,
1: τώρα γιατί
0: παγωτάκι.
1: Ανακατεύεις άσχετο στην κουβέντα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν ανακατεύω. Ανακατεύω αυτό που είναι ο άμεσος ενδιαφερόμενος.
1: Να μην τον ανακατεύεις, να τον αφήσεις απ' έξω, παρακαλώ.
0: Να του λέτε να σας βάζει και ένα γλυκάκι στον διαιτολόγο. Να έχετε να τρώτε. Έβλεπα κάτι πάρα πολύ ωραίο που το είδαμε και μαζί και μου το έλεγε πριν από λίγο.
1: Στην Ιαπωνία.
0: Στην Ιαπωνία, παιδιά, ακούστε να δείτε τι κάνουν στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, λέει, κάθε φρούτο το οποίο πωλείται σε σούπερ μάρκετ ή σε κάποια αγορά, σε κάποιο μίνι μάρκετ τα λοιπά, έχει, λέει, πάνω τη φωτογραφία του αγρότη ο οποίος το καλλιέργησε.
1: Καλλιέργησε, ακριβώς για να αναγνωρίζουμε και την προσπάθεια και τον κόπο του αγρότη.
0: Δηλαδή,
1: είναι συσκευασμένα αυτά τώρα.
0: Ναι, δηλαδή, συσκευασμένα, ναι.
1: Και είναι και φρούτα και λαχανικά που απ' έξω, λοιπόν, στη συσκευασία, πάνω στο νάιλον αυτό, έχει και τη φωτογραφία του παραγωγού.
0: Να σου πω κάτι. Πραγματικά, αυτό αν γινόταν στην Ελλάδα, θα ήταν ένας λόγος για να γίνω παραγωγός.
1: Γιατί για να σε βλέπω.
0: Όχι ραδιοφωνικό πλέον, για να με βλέπω. Ναι, ψωνάρα, ναι, είμαι ψώνιο.
1: Εντάξει.
0: Το παραδέχομαι. Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Αν έχει τη μελιτζάνα και λέει απ' έξω έχει φωτογραφία.
1: Δεν έχει τη μελιτζάνα.
0: Έτσι μου.
1: Ας
0: έχει το περίκοκο. Δεν το πήγα από όνειρά εγώ. Λοιπόν, αν έχει το αγκούρι, αν έχει το.
1: Μετά.
0: Την πιπεριά. Την πιπεριά.
1: Φλωρίνη, φαντάζομαι.
0: Φλωρίνη και την άλλη. Και απ' έξω είχε φωτογραφία δικιά μου και έλεγε αυτή την πιπεριά την καλλιέργησε ο ψεματίκα. Εγώ θα
1: γινόμουν.
0: Θα γινόμουν αγρότη.
1: Παιδί μου θα γινόσουν απάμπλουτο αγρότη γιατί θα γινόντουσαν τα προϊόντα που θα άρπαστα.
0: Βέβαια, θα σπάγα τα ταμεία. Θα έλεγα στην εκπομπή εδώ πηγαίνετε σε σούπερ μάρκετ και πάτε την πιπεριά μου. Πάρτε τη μελιτζάνα μου. Πάρτε, ξέρω εγώ.
1: Σαν τη μελιτζάνα του ψεματίκα δεν έχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μέλι.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι ένα λόγο να γίνει αγρότη έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα είναι να γίνει τόσο διάσημο, να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ μέσα και να έχει παντού.
1: Μα είσαι ήδη διάσημο εσύ, γιατί να γίνει κι άλλο.
0: Μ' αρέσει περισσότερο με τα φρούτα. Και τα λαχανικά και τι μελιτζάνε και τα τέτοια.
1: Μ' αρέσει
0: γιατί είναι και. Έχει ρε παιδί μου, είναι και το προϊόν. Που το τρώει ο άλλο και σου λέει πω η μελιτζάνα του Δημήτρη. Η πιπεριά του Δημήτρη. Το καρπούζι του Δημήτρη, η ντομάτα του Δημήτρη, κατάλαβες, δηλαδή το
1: εγώ
0: φαγητό.
1: Το καρπούζι είναι... παίρνω του Βαγγέλη.
0: Του Βαγγέλη παίρνω. Του Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη παίρνω. Ναι.
0: Ξέχασε το
1: δεν μου λες κάτι αν σου λέγανε λοιπόν τώρα να ασχοληθείς με αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι θα βάζες αρχικά. Τι θα καλλιεργούσε, το πρώτο πράγμα που θα καλλιεργούσε.
0: Κοίταξε, να δει τώρα, δεν θα προλάβαινα βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Λέμε ρε παιδί μου, θεωρητικά τώρα.
0: Ναι. Κοίτα, ντομάτες μου αρέσει πάρα πολύ. Ντομάτες πιπεριές μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Να φυτεύω. Ναι. Δηλαδή, γενικότερα, επειδή ξέρω ότι έχω ασχοληθεί και
1: ναι,
0: με αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ντομάτες πιπεριές μου αρέσουν πολύ. Και αγκουράκια. Mm. Δεν έχω πετύχει πολύ καλή τέτοια, καλή σοδιά από τα αγκούρια, αλλά ναι. Ντομάτες και πιπεριές έχω κάνει συγκλονιστικές σοδιές έχω κάνει. Και βέβαια.
1: Στη γλάστρα.
0: Ναι, σε ειδικά παρτέρια που έχω. Για να κάνω αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και πατάτες έχω κάνει.
1: Α.
0: Και πατάτες έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτά που, δεν έχω, που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά δεν φθουράει, πρέπει να πάω να πάρω 25 στρέμματα,
1: ναι.
0: Είναι μπρόκολα και κουνουπίδια. Που μου αρέσουν επίσης πάρα πολύ, αλλά.
1: Και μεγάλα.
0: Πρέπει να πάρω να αγοράσω τη σαλαμίνα όλη
1: ναι.
0: για να φυτέψω. Δεν γίνεται. Κατάλαβες. Οπότε, δηλαδή, νομίζω ότι αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αναγνωρίζει και τον αγώνα και τον κόπο και τον αγροτόδρομο.
1: Ναι, πέρα από την πλάκα που λέμε τώρα, προφανώς.
0: Πολύ ωραίο.
1: Όπως επίσης να ξέρεις και σε μια συσκευασία ρυζιού, μια εταιρεία ρυζιού.
0: Ναι, έχει τον Μπρεμπομπέν.
1: Έχει. Όχι αυτό.
0: Τον έχω δει το Μπρεμπομπέν. Και όχι τίποτα. Και στην κατάσταση έχω δει το Μπρεμπομπέν.
1: Πόση σοδειά πια και το Μπρεμπομπέν.
0: Ο Μπρεμπομπέν πρέπει να έχει όλη την Ιφίλιο να φυτεύει. Να έχει. Πώς το λέει.
1: Οριζόντες
0: παντού. Και στο Βόρειο Πόλο. Πρέπει να έχει ο Μπρεμπομπέν.
1: Και για να συνεχίσω λοιπόν, σε μια εταιρεία με ρύζι γράφει το όνομα του παραγωγού απ' έξω.
0: Αμπά.
1: Ναι, ναι.
0: Η Νοτάδε δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Δημήτρης Ψεματίκας. Παραγωγός.
0: Σκέτο το όνομα, όχι φωτογραφία.
1: Φωτογραφία δεν έχει.
0: Δεν έχει φωτογραφία.
1: Τουλάχιστον τελευταία φορά που τσέκαρα δεν έχει φωτογραφία.
0: Και με το όνομα κάτι γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, γράφει το όνομα.
0: Άντε ψήνουμε και με το όνομα, δεν με πειράζει. Διάσημοι να γίνουμε
1: ναι,
0: και ας είναι, ας,

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα, ταξιδάκι θέλουμε!
1: Εννοείται θέλουμε, εννοείται.
0: Πώς να μην θέλεις ταξίδι. Πώς να μην θέλεις ταξίδι που έχει καταρρεύσει το κορμί πλέον και δεν αντέχει άλλο και το μόνο που θέλει είναι ένα ταξίδι να πάει να χαλαρώσει, να ηρεμήσει.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Και εδώ έρχεται το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 που είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Παιδιά, δεν το λέμε τυχαία, το ξέρετε εσείς που μας παρακολουθείτε 6, 7, 8 χρόνια πόσο είναι τώρα, κάθε χρόνο πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια. Ταξίδια καταπληκτικά. Έχουμε ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό. Έχουμε ταξιδέψει στην Ελλάδα και που δεν έχουμε πάει. Φέτος, να ξέρετε, νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε. Μπορεί να έχουμε ξεπεράσει ήδη και τις 30.000. Όχι, νομίζω ότι σίγουρα έχουμε ξεπεράσει και τις 30.000, σχεδόν 35.000, σχεδόν 40 θα φτάσουμε φέτος. Με ταξίδια τα οποία κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα καλοκαίρι οι προορισμοί οδηγούν όλοι στην Ελλάδα.
1: Εννοείται. Τώρα δεν θα πας στο εξωτερικό.
0: Τι να πας
1: στην Ελλάδα.
0: Θα σας πω κάτι, αυτοί ψήνονται με τη ζέστη.
1: Ναι,
0: πού να πας. Με στη ζέστη να πας, δηλαδή.
1: Ενώ εμείς εδώ τα νερά μας, τα νησιά μας, οι ομορφιές μας, η φύση μας, τα δάση μας, είμαστε νούμερο ένα τώρα. Εντάξει. Δεν είναι τυχαίο.
0: Και το φοράς και το ζακετάκι το βράδυ. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: 20 βαθμούς στο Καρπενήσι.
0: Στο Καρπενήσι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, κάποιος έστειλε το πρωί από κάπου άλλο από την Αρκαδία, κάπου έστειλε κάποιος φίλος που είχε 17 βαθμούς το πρωί. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, έχεις και την δροσούλα σου. Αλλά ακόμη και στο νησί να πας το βράδυ μπορεί να το βάλεις στο ζακετάκι. Μπορεί να κάνεις ζέστη όλη την ημέρα.
1: Μια
0: πασμίνα, κάτι έτσι, ένα παιδί μου.
1: Ζακετάκι, κάτι.
0: Ναι. Να μην σε πιάσει το αεράκι.
1: Ωραίο,
0: το αυγουστιάτικο, το ωραίο, το καλοκαιρινό.
1: Και νωρίς το πρωί.
0: Και νωρίς το πρωί.
1: Ναι, που ανοίγεις και λίγο το παράθυρο να μπει ο φρέσκος ο αέρας. Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Αχ, λοιπόν, ταξίδια. Συνεχίζουμε με τυχερό τηλέφωνο. Αυτή την εβδομάδα με το τυχερό τηλέφωνο πάμε σε ένα προορισμό τον οποίο τον αγαπήσατε πάρα πολύ και μας στείλετε πάρα πολλά μηνύματα και λέτε, παιδιά, δώστε μας άλλη μια ευκαιρία για αυτό το ταξίδι.
1: Σας δίνουμε.
0: Ποιο είναι το ταξίδι αυτό? Το ταξίδι μας στην Αίγινα. Το είπατε και
1: έγινε.
0: Το κάναμε πραγματικότητα. Ταξιδεύουμε λοιπόν και αυτή την εβδομάδα στην υπέροχη Αίγινα. Η Αίγινα που είναι ένας τόσο κοντινός προορισμός και τόσο ωραίος προορισμός. Με τι ωραίες παραλίες, με τι ωραία νυχτερινή ζωή, με τι ωραία καταλήματα, με τι ωραίες ταβέρνες. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι θα περάσετε καταπληκτικά στην Αίγινα που έγινε χαμός και στο προηγούμενο ταξίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι θα γίνει και τώρα και θα μείνουμε, να ξέρετε, για άλλη μία φορά στο υπέροχο, στα υπέροχα νοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες, τα οποία βρίσκονται στην Αίγινα, σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, στην Αγία Μαρίνα. Είναι μόλις 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας. Είναι ένας προορισμός που, τι να σας πω, υπόσχεται πραγματικά ξεκούραστες διακοπές, ήσυχο το περιβάλλον, αναδεικνύει την ομορφιά του Αργοσαρονικού.

0: διαθέτει ανακαινισμένα, να ξέρετε, και πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια με θέα τη θάλασσα ή το Πευκοδάσος. Δηλαδή,
1: σε
0: όποιο δωμάτιο και να μένεις, θα το απολαύσεις.
1: Σωστά. Και να κάνεις και τις βόλτες σου στο νησί και να το γνωρίσεις το νησί, να δεις και τις παραλίες, να πας να φας φανταστικό φαγάκι όπου πήγα εγώ πρόπερση που πήγα. Πέρυσι ποτέ ήταν. Πέρασα καταπληκτικά. Ωραίο το νησί, ωραία μαγαζιά, φροντισμένα μαγαζιά.
0: Ναι, νόστιμο
1: το φαγητό. Ωραία καθαρά ποτά. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια η Αίγινα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, καταρχάς είναι
1: και πολύ κοντά.
0: Αυτό. Είναι πολύ εύκολος προορισμός σε πρόσβαση. Δηλαδή, θα τελειώσει τη δουλειά σου 5 η ώρα το απόγευμα, 6 είσαι στο πλοίο, 7 είσαι στην Αίγινα.
1: Τέλειο.
0: Δηλαδή, κατεβαίνει και. Πώς
1: και
0: το πω, δηλαδή,
1: οικονομικό εισιτήριο.
0: Και οικονομικό εισιτήριο πολύ σημαντικό επίσης. Λοιπόν, ταξιδεύουμε στην Αίγινα, όπως σας είπαμε. Να ξέρετε ότι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες αποτελούν ιδανικό σημείο εκκίνησης για να ανακαλύψετε έτσι την ομορφιά του νησιού, η οποία προσφέρει ηρεμία και χαλάρωση σε ένα εναρμονισμένο περιβάλλον με τη φύση και αποτελεί την ιδανική επιλογή για οικογένειες, ζευγάρια, παρέες που αναζητούν την άνεση και τη χαλάρωση.
1: Και είναι και κοντά στο ναό της Αφέας.
0: Ναι, που μπορείτε να κάνετε
1: από
0: τα hot spot του νησιού που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε. Μπείτε και στο www.corespavlaegina.gr, corespavlaegina.gr, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες που θα ταξιδέψετε αυτή την εβδομάδα. Πάρτε το κινητό σας και στείλτε μηνυματάκι αμέσως τώρα.
1: Στο Viber τα μηνύματά σας 694-700-1111. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα. 694-700-1111. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα.
0: Στέλνετε μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι. Αλλά για να φτάσετε στην κλήρωση θα πρέπει να έχετε το νου σας, γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς. Και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής θα πρέπει να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5. Καλημέρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα πλέον. Ευτυχώς συνεχίζει να μην έχει πρόβλημα η Κατεχάκη, η Κηφισίας και η Μεσογείων και η Συγκρού είναι μια χαρά από ό,τι βλέπω. Λίγη κινησούλα θα συναντήσετε σε Καλλιρόης και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το πρόβλημα στην παραλιακή έχει λυθεί όσον αφορά το προς Γλυφάδα, από το Μοσκάτο προς Γλυφάδα, όμως πλέον έχουμε πρόβλημα από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το Μοσκάτο με κατεύθυνση προς τον Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Έτριος θα είναι γενικά ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και μελιτζάνες που λέγαμε προηγουμένως βρίσκουν
0: του
1: σήμερα
0: Δημήτρη.
1: Του Δημήτρη από 1,79 μέχρι 4 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και ρίο μαρετόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
13: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.
14: Ακούς Love 97,5.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Πάνω από 30.000, σχεδόν 40.000 ευρώ σε ταξίδια θα έχουμε και φέτος. Εδώ στον Love 97,5. Και αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην υπέροχη Αίγινα. Στην Αίγινα, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά, είναι ένα προσόν της Αίγινας αυτό, ότι είναι πάρα πολύ κοντά, είναι ένας πολύ κοντινός προορισμός, με πολύ εύκολη πρόσβαση. Σε μία ώρα μπορείτε να βρεθείτε εκεί. Οπότε, ακόμη και αν είσαι στη δουλειά, αν δουλεύεις, Παρασκευή, φεύγεις, σε μία ωρίτσα βρίσκεσαι στην Αίγινα, έχεις βουτήξει στην παραλία. Να το ξέρεις. Λοιπόν, έχουμε τρεις μέρες, είναι τριήμερο το ταξίδι μας για δύο άτομα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες που βρίσκονται, όπως σας είπα, στην Αίγινα. Σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς.
2: Αγγελική.
1: Α, η Αγγελική, για να δούμε η Αγγελική.
2: Στην Αγία Μαρίνα.
1: Στην Αγία Μαρίνα. Mm-hmm. 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας. Ναι.
3: Ναι,
1: καλημέρα. Καλημέρα, ο Ανέστης είμαι.
3: Ποιος Ανέστης?
1: Για το μεταφορέας, για το στρώμα μου και την παραγγείλη. Συγγνώμη, γιατί πνίγηκα με το τσιγάρο μου στο αυτοκίνητο. Να περάσουμε, μπορούμε να έρθουμε τώρα?
3: Ποιο στρώμα?
1: Δεν έχετε πάρει ένα στρώμα από την Gigastrom?
3: Όχι.
1: Δεν έχετε πάρει ένα στρώμα, αφού μου έχουν δώσει το τηλέφωνό σας. Η εταιρεία Gigastrom. Είναι παράδοση για τις 10.
3: Πού είναι η παράδοση?
1: Ορίστε.
3: Πού είναι η παράδοση?
1: Η παράδοση είναι σε όλη την Ήπεθρο. Για την παράδοση. Για την παράδοση για το στρώμα λέτε.
3: Είστε σίγουρα από την Gigastrom?
1: Τι εννοείτε, από πού μπορεί να είμαι?
3: Από κάποιο ραδιόφωνο.
1: Από ποιο?
3: Από το Love Radio.
1: Και συχνότητα?
3: 94,5.
1: Και καλημέρα σας.
3: Καλά,
1: να μας άκουγες χτες δεν γινόταν και την Κυριακή. Δηλαδή δεν έπαιζε σήμερα. Πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Με πετυχαίνετε στην Πανόρμου, κάτω από το λεπτογραφείο μου, λίγο πριν ανέβω.
1: Α, και μου ήθελες και ταξιδάκι στην Αίγινα, ε!
2: Χαρά η Αγγελική.
3: Βέβαια, και ήθελα και το σκεφτόμουν και λέω, λες θα κερδίσω.
2: Δεν ξέρεις.
1: Είδες τώρα που μπαίνεις στην κλήρωση.
2: Το πρώτο βήμα έγινε, Αγγελική. Πας κατευθείαν στην κλήρωση της Παρασκευής.
1: Πάρα πολύ ωραία, Αγγελική, τα πήγε πολύ καλά. Δεν μου λες, Αγγελική, ψάρωσες όμως στην αρχή.
3: Η αλήθεια είναι, πού να είναι το τηλέφωνο μου,
1: στη Gigastrom. Καλά, είναι κάτι τεράστια στρώματα για γίγαντες. Η Gigastrom. Πάρα πολύ. Έχεις πάει στην Αίγινα, Αγγελική?
3: Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Έλα τώρα, είναι τόσο κοντινός προορισμός και τόσο ωραίος η Αίγινα.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία στην Αίγινα.
1: Και εσύ τώρα πώς το σκέφτηκες στο ταξίδι? Το άκουσες στη διαδρομή και λες, κάτσε τώρα, γιατί να μην στείλω, μήπως κερδίσω?
3: Αυτό, ναι, λέω, είναι κοντά. Λέω, όμως κερδίσεις, τι να μου πάω.
1: Τι ωραίο τριημεράκι είναι αυτό.
3: Βέβαια.
1: Ποιο θα πάρεις μαζί σου, Αγγελική?
3: Αχ, δεν ξέρω. Μπορεί να πάω τη μαμά μου να σου πω την αλήθεια.
1: Αχ, δεν ξέρω, ακούω. Αχ,
2: μαμά της, μια χαρά.
1: Ποια μαμά της, ρε? Εγώ δίνω και να πάει με τη μαμά της στο ταξίδι.
2: Με τη μανούλα, γιατί όχι? Αγγελική, τον ακούς.
3: Με τα ερωτικά δεν μπορώ.
2: Είσαι πολύ φίλη μου, είσαι πάρα πολύ φίλη μου, Αγγελική. Έτσι. Τη μαμά να πάρεις.
1: Δηλαδή με τους έρωτες που χτίσαμε, να πάρω τη μανούλα μου.
2: Ναι, μπράβο, Αγγελική, αυτό να κάνεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αγγελικούλα, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Παρασκευής. Είσαι η πρώτη που μπαίνει στην κλήρωση, να δούμε πόσοι άλλοι θα μπουν για την Παρασκευή. Καλή επιτυχία σου. Ευχόμαστε και μακάρι το όνειρό σου να γίνει πραγματικότητα και να πας στην Αίγινα ένα υπέροχο τριμεράκι.
3: Πάρα πολύ.
2: Και εμείς, Αγγελική, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κουράστηκα με τους έρωτες.
2: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορεί. Δεν έχει υπάρξει. Σε μια γυναίκα έχει υπάρξει μια περίοδο που δεν ξέρω για τους άντρες, που δεν θέλεις καθόλου να ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Δεν θες έρωτες, δεν θες ούτε τίποτα. Να σε κυνηγάνε ούτε να κυνηγάς ούτε τίποτα. Θες να πάρεις τη μανούλα σου, μια φίλη σου, την αδελφή σου, την ξαδέλφη σου και να φύγεις διακοπές.
1: Καλά, εγώ το έχω κάνει. Έχω πάρει τη μάνα μου και δεν έχω πάει το γύρο της Ιταλίας. Δηλαδή.
2: Ορίστε λοιπόν, γιατί το
1: την ξεποδάριασα τη γυναίκα. Δηλαδή στο τέλος μου και σε παρακαλώ, σταματά.
2: Άρα πήρε κατανόηση στην Αγγελική που δεν θέλω όχι πια έρωτες. Θέλει τη μαμά της και να πάει διακοπές.
1: Μάλιστα. Τι να πω εγώ, όπως θέλετε πηγαίνετε. Ούτως ή άλλως το δωμάτιο, να ξέρετε, ότι είναι για δύο άτομα, είναι τριήμερο με το πρωινό σας στο ξενοδοχείο, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες.
2: Επίσης να πάτε στον Άγιο Νεκτάριο, παιδιά, δεν το έχουμε πει αυτό.
1: Έλατε.
2: Στην Αίγινα θα πας και δεν θα πας στον Άγιο Νεκτάριο. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακή εκκλησία, πάρα πολύ
1: ωραία στον Άγιο Νεκτάριο. Πάρα πολύ. Έχετε να δείτε πάρα πολλά πράγματα και να περάσετε και πάρα πολύ ωραία. Παίρνετε το κινητό σας αμέσως τώρα και στέλνετε μηνυματάκι στο 694-711-694-711-711. Όπως έκανε και η Αγγελική, στέλνεις το μήνυμα, γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη Έγινα. Στέλνεις το μήνυμα, καλή επιτυχία σε όλους. Το νου σας να έχετε. Αύριο το πρωί επιστρέφουμε λίγο μετά τις 9 εδώ στον Loving Day 7,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Και να ξέρετε ότι τα ταξίδια δεν σταματάνε εδώ. Τα ταξίδια συνεχίζονται στον Love 95,5. Και τώρα που πηγαίνουμε, που θα πάμε.
1: Πάμε και λίγο Κρήτη.
0: Μια Κρήτη, ρε παιδιά. Μια Κρήτη, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Όπου και, δηλαδή, να σου πω κάτι, έχουμε πει κάπου και να μην είναι ωραία.
1: Γι' αυτό.
0: Η αλήθεια
1: σε
0: είναι.
1: Σε αυτή
0: ότι...
1: τη χώρα όλα ωραία είναι. Τώρα λοιπόν, ωραία είναι και στην Κρήτη. Και σας δίνουμε...
0: τώρα είναι ωραία και στην Κρήτη. Και παλιά ήταν ωραία στην Κρήτη.
1: Ναι, αλλά τώρα επειδή θα δώσουμε και εισιτήρια, όπως καταλαβαίνετε, είναι ακόμα πιο ωραία.
0: Τώρα το κάνεις πιο ωραίο.
1: Με την Anek Lines, εισιτήρια για δύο άτομα. Θα ταξιδέψετε σε δίκλινη καμπίνα. Θα πάρετε και το αυτοκίνητό σας για να ταξιδέψετε λοιπόν στην Κρήτη. Με την Anek Lines. Η Anek Lines εδώ και 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι.
0: Το πακέτο τι περιλαμβάνει, περιλαμβάνει αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Περιλαμβάνει αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Περιλαμβάνει και καμπίνα δηλαδή.
1: Δίκλινη καμπίνα.
0: Δίκλινη καμπίνα.
1: Ναι,
0: άρα έχουμε αυτοκίνητο καμπίνα και τα εισιτήρια για δύο άτομα.
1: Σωστά.
0: Θα πάμε και θα έρθουμε ή θα πάμε και θα μας αφήσετε εκεί.
1: Όχι, δεν θα σας αφήσουμε εκεί.
0: Θα επιστρέψουμε κιόλας.
1: Εννοείται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή έχουμε Αλέρε Τουρ Κρήτη. Γιοταχή και καμπίνα για δύο άτομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε που θέλετε να πάτε, τον προορισμό σας.
1: Ναι.
0: Πού θέλετε να πάτε, θέλετε να πάτε Χανιά, θέλετε να πάτε Ηράκλειο, θέλετε να πάτε Ρέθυμνο, θέλετε να πάτε στο Άγιο Νικόλα, θέλετε να πάτε στην Ελούντα, θέλετε να πάτε όπου θέλετε να πάτε.
1: Διαλέξτε λοιπόν, κλείστε τα εισιτήριά σας, κάνοντας κράτηση και στο anek.gr. Αν θέλετε, τηλεφωνείτε στο 210-89-19-800. Επικοινωνείτε, αν θέλετε, επίσης με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή και το πιο εύκολο από όλα και το πιο πρακτικό, κατεβάζετε το νέο C-More App για να κάνετε τη δουλίτσα σας πάρα πολύ εύκολα και να διεκδικήσετε όμως και τα εισιτήρια που έχουμε εμείς και κληρώνουμε σε λιγάκι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρτε κινητό λοιπόν και στείλτε μηνυματάκι αμέσως τώρα στο 694-711-11. 694-711-11. Θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κρήτη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για να διεκδικήσετε τα εισιτήριά μας. Να ξέρετε ότι λίγο μετά τις 10 θα γίνει η κλήρωση, οπότε 10 και 4, 10 και 20 θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός πολύ γρήγορα. Δηλαδή τώρα, μπαμπαμ είναι και θα μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα, ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το πακέτο που περιλαμβάνει, όπως είπαμε, διπλό εισιτήριο, εισιτήριο δηλαδή για δύο άτομα, καμπίνα αλλά και αυτοκίνητο. Αλέρε Τουρ για την Κρήτη. Και από εκεί και πέρα διαλέχτε που θα πάτε η Κρήτη, ωραία.
1: Πάρα πολύ.
0: Τι ωραία και η Κρήτη.
1: Είναι
0: δηλαδή.
1: Πάρα πολύ ωραία επίσης.
0: Εγώ αυτά τα εισιτήρια, να ξέρετε, θα τα ξόδευα και να πάω μια εβδομάδα. Δηλαδή η Κρήτη θέλει μια εβδομάδα το
1: αν
0: λιγότερο.
1: Αν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αυτό, μια εβδομάδα, 10 μέρες.
0: Έχει έχεις καλύψει το μεγάλο κομμάτι που έχεις καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι τα εισιτήρια.
1: Με τα εκτοπλοϊκά
0: πήγαινε, αλλά οπότε το υπόλοιπο μετά βρείτε κάτι να κλείσετε γιατί η Κρήτη έχει και πάρα πολλά καταλήμματα. Οπότε μπορείς να βρει κάτι πάρα πολύ οικονομικό για να πας και να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σε όλους λοιπόν. Όπως είπαμε, κλήρωση λίγο μετά τις 8, λίγο μετά τις 10 εδώ στον Love 97,5. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη, στέλνετε το μήνυμα στο 694-711-11, είναι στο Viber χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Και να θυμίσω λίγο πριν φύγουμε ότι έρχεται και το τραγούδι της ημέρας.
1: Ξεκινάει σε λιγάκι.
0: Σε λιγάκι. Από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα, μεγάλος διαγωνισμός, υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά με τις πιο ωραίες. Α, σας έχω και καταπληκτικό δώρο.
1: Τι.
0: Σας έχω καταπληκτικό δώρο σήμερα. Σήμερα σας έχω το απόλυτο γκάτζετ, το οποίο είναι ανεμιστήρας παραλίας, προσέξτε τώρα, ανεμιστήρας παραλίας, ο οποίος είναι φτιαγμένος από Love 97,5, από τον Love 97,5, ο οποίος είναι επαναφορτιζόμενος, δηλαδή τον μπαίνεις στην παραλία και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, βάζεις εκεί πέρα.
1: Ωραία.
0: Και παίζει ο ανεμιστήρας.
1: Ωραία.
0: Είναι το καλύτερο καμάκι να ξέρει. Καλύτερη προσέγγιση. Το καλύτερη προσέγγιση. Γιατί άμα σε στέλνει την κοπέλα δίπλα, τη λες, θέλετε να μοιραστούμε τον.
1: Να σας δροσίσω λίγο.
0: Τον ανεμιστήρα μου. Ο οποίος έχει πάνω και ραδιόφωνο για να ακούτε Love 97,5. Μιλάμε τώρα για το απόλυτο γκάτζετ. Έχει και ραδιόφωνο. Έχει και φακό.
1: Δηλαδή, γιατί άμα θέλεις καλοκαιράκι βραδινό μπανάκι, παίρνεις και τον ανεμιστήρα μαζί και είσαι άρχοντας.
0: Ανεμιστήρα, τώρα στη θάλασσα. Να είσαι στην παραλία και να έχεις τον ανεμιστήρα, να βγάλεις τα καρεκλάκια, να βγάλεις ομπρελίτσα και να βγάλεις και ανεμιστήρα. Και να μην χαπαριάζεις τίποτα.
1: Τέλειο. Και να κάθεσαι και... μέχρι το βράδυ. Εκεί.
0: Και να ακούς και ραδιόφωνο.
1: Έτσι.
0: Και να έχεις και το φακό άμα ανοιχτώσει να μπορείς να μαζέψεις τα πράγματά σου. Μιλάμε τώρα για το απόλυτο γκάτζετ. Από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και από τον Love 97,5. Ελαιών 54 στο Ήλιον θα βρείτε την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και θυμίζω ότι ό,τι θέλετε να πάρετε για το σπίτι σας θα το βρείτε. εννοείται και στο www.ipavlakanonis.gr. Το τραγούδι της ημέρας ποιο είναι?
1: Είναι το Lost in the Night. Αλλά μη στεναχωριέστε, θα έχεις τον ανεμιστήρα Παύλα Φακός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Lost in the Night, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε σήμερα. Lost in the Night, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Μόλις το ακούσετε, στέλνετε μηνυματάκι 694-711-11, ονοματεπώνυμο και το τραγούδι, τον τίτλο του τραγουδιού. Στέλνετε το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Και η κλήρωση αυτή θα γίνει λίγο μετά τις 6 σήμερα. Θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο το πρωί, Τρίτη.
1: Που δεν θα είναι 6-7, θα είναι 7-7.
0: Θα είναι 7-7 αύριο, ναι, θα είναι 6-7. Αυτό με το 6-7, μεγάλη κουβέντα σήμερα.
1: Θα το κάνουμε εμείς καλύτερο ακόμα, 7-7.
0: Έτσι. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Εύη Βισβάρδη έρχεται σε λιγάκι εδώ στον Love 97,5. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Πολλά φιλιά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
1: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
6: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5, καλημέρα, καλή Δευτέρα και σήμερα δεν χρειάζεται να κατακτήσουμε τον κόσμο όλο. Θα ανοίξουμε την πόρτα της εβδομάδας με χαμόγελο και τα υπόλοιπα θα έρθουν όλα ωραία και καλά σαν φίλοι που έτσι απλά μπαίνουν χωρίς να χτυπήσουν το κουδούνι. Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας, καλημέρα με Λάβε 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβα 97,5 επιβισβάρδι στην παρέα σας και τι γίνεται με τις συναυλίες, απίστευτα πράγματα, καταπληκτικά στην πόλη, θα βρεις παντού μια ευκαιρία να ακούσεις μουσική, να χορέψεις, θα βρεις παντού σινεμά για να κρυφτείς τις αυλές τους και να απολαύσεις την αγαπημένη σου ταινία αλλά και τα αστέρια. Αυτό είναι το καλοκαίρι και το λατρεύω. Είμαι σίγουρη και εσύ, και ας είναι Δευτέρα. Πάμε με ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Λάβε 97,5 επίβεις βάρτη στην παρέα σας και μπορεί σήμερα το ξυπνητήρι να μας έχει φανεί λίγο πιο αυστηρό, πιο απότομο. Κάπου εκεί έξω όμως τώρα είσαι και συναντιόμαστε και θυμίσου ότι μπορείς να αποφασίσεις για το πρόγραμμα του αγαπημένου σου σταθμού. Θέλουμε 2-3 λεπτά από το χρόνο σου για να απαντήσεις την online έρευνά μας και φυσικά κερδίζεις δώρα. Γιατί η γνώμη σου μας μετράει. Κερδίζεις δώρα από την Pizza Fan και τον Love 97,5.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.

Love 97,5 Έδης Βάρδη. Κοντά σας, καλή Δευτέρα να έχουμε. Μέσα στα κορναρίσματα, μέσα στα μηνύματα, στις υποχρεώσεις μας, την εβδομάδα όμως που μετριέται και με όνειρα. Εκτός από υποχρεώσεις, εμείς θα τη μετρήσουμε και με όνειρα. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι για να ονειρευτούμε. Με Love 97,5.

Love 97,5-80s-90s millennium σε επιτυχίες και σήμερα μπορεί να έχουν τελειώσει τα σχολεία, αλλά ας πούμε οι παιδικοί σταθμοί δεν έχουν κλείσει. Ναι, ναι, γιατί υπάρχει κόσμος που εργάζεται. Και έτσι πηγαίνουν έρχονται παιδάκια με τα σχολικά, πηγαίνουν έρχονται γονείς με αγωνία. Υπάρχουν άλλοι γονείς που τώρα τακτοποιούν φοιτητές, υπάρχουν φοιτητές που έχουν αγωνία για να τακτοποιηθούν. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν καθόλου αγωνία γιατί είναι ερωτευμένοι και περπατούν ένας Θεός ξέρει πόσα μέτρα πιο ψηλά από το έδαφος. Υπάρχουν όλοι σε αυτή την πόλη, χωράμε κι εμείς. Και καμιά φορά ξέρεις η ζωή και η πόλη γράφουν τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες μια Δευτέρα. Να, όπως αυτήν που ζούμε εμείς. Συντροφιά με Love 97,5

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 Εύη Βυσβάρδη κοντά σας, καλημέρα με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια και αυτή την εβδομάδα. Και να ξέρουμε ότι και σήμερα μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν, μέσα στις υποχρεώσεις, μέσα στις στιγμές, υπάρχουν και οι ευκαιρίες εκεί ανάμεσα σε υποχρεώσεις. Και όλες τις στιγμές της ημέρας υπάρχει η ευκαιρία να αλλάξεις και τις στιγμές και τις υποχρεώσεις και όλα όσα θα νιώσεις. Μερικές φορές οι άνθρωποι νομίζουμε ότι πρέπει να μας τύχουν αυτά που θα νιώσουμε, αυτά που θα ζήσουμε. Το πιο σημαντικό είναι, από τα αρχαία χρόνια, από αυτά που μας μάθαιναν στο σχολείο, ότι όλα αλλάζουν και αν κουνήσεις εσύ τα χέρια σου, έστω και αν προσποιηθείς ότι είναι φτερά, και σου στέλνω ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και κοντά μας έχουμε πάντα τη μαγεία της Playmobil. Και το λέω αυτό γιατί από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι αυτά όλα που συμβαίνουν στο εμπορικό πάρκο, το πάρκ στην Πειραιώς, όλα τα παιδιά έχουν τελικά ραντεβού με τα Playmobil και στο Top Parks Πειραιώς. Από 30 Ιουνίου μέχρι και τις 13 Ιουλίου οι δράσεις διαρκούν αυτό το καλοκαίρι. Είναι πολλά τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, που το έχουν ήδη απολαύσει. Ζουν τη μαγεία της Playmobil. Το πιο ice cream van και οι νέες φιγούρες Barbie Playmobil σας περιμένουν στον χώρο Top Parks Πειραιώς για ατέλειωτο παιχνίδι και εκπλήξεις. Και να ξέρετε ότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα έχει και δωρεάν, αυτό είναι το πιο σημαντικό, πάγωτο από τη Hans & Gretel. Και 30 Ιουνίου με 13 Ιουλίου αυτό το καλοκαίρι, Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 9 και τα Σάββατα 12 με 8, δωρεάν είσοδο εννοείται στο Top Park στην Πειραιώς, στη Συμβουλή Κηφισού και Πειραιώς, με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και ηλεκτροφόρτιση. Και σου στέλνω ένα τραγούδι ακόμα από τον Love 97,5.

Λάβε 97,5 έχεις βάρος στην παρέσταση και είναι τόσο ωραίο να βλέπεις κάθε καλοκαίρι να ξεχύνονται οι άνθρωποι στα θέατρα, στα κηποθέατρα, στους θεατρικούς χώρους για παιδιά, στις συναυλίες, στα μεγάλα πάρτις, στα τεράστια φεστιβάλ, σε απίστευτες διοργανώσεις με καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Και πόσο πολλοί έρχονται και ξένοι τουρίστες.

υπάρχει και ένα θέμα φαντασίας, γιατί και αυτή την πόλη την βλέπουμε καθημερινά και κάπως την έχουμε βαρεθεί, αλλά αν βάλεις λίγη φαντασία, πώς λένε, φαντασία στην εξουσία, τότε όλα αλλάζουν. Και φυσικά πάντα συντροφιά με Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5. Love Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr.

0: Μέγα Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
0: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Love 97,5, 80s, 90s, millennium επιτυχίες και κάνε ένα πρώτο βήμα. Αυτή είναι η Δευτέρα. Είναι ένα πρώτο βήμα στο μονοπάτι που κανείς δεν ξέρει πού θα τον βγάλει. Έχουμε απλώσει το πόδι. Σιγά σιγά θα πατήσουμε σταθερά στο έδαφος και θα το προχωρήσουμε αυτό το μονοπάτι να δούμε πού μας βγάζει και η Δευτέρα. Ο ΑΕΟ που λέγαμε και παλιά. Λοιπόν, πάμε με ένα ακόμη τραγούδι που σου αφιερώνω και θυμίσου ότι στον αγαπημένο σου σταθμό έχεις την ευκαιρία να παίξεις με το τραγούδι της ημέρας και να κερδίσεις δώρα από την αγαπημένη εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Και κάθε πρωί ο Άννα και ο Δημήτρης σου δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Συντονίσου μέχρι τις 6 το απόγευμα και μόλις το ακούσεις τηλεμήνυμα στο 694-711-11 για δώρα από την αγαπημένη εταιρεία. Ποια εγγύηση, Καρόνης Ηλεκτρικά και τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεν θα γίνει και ο κόσμος τέλειος, η αλήθεια είναι, αυτή την εβδομάδα. Ίσως και μάλλον και σίγουρα δεν θα γίνει τέλειος σε καμία εβδομάδα από τις επόμενες, όπως δεν συνέβη και στις προηγούμενες. Εμείς δουλεύουμε με πάθος, αγαπάμε, στηρίζουμε τους ανθρώπους μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Γιατί όχι, να μια ενδιαφέρουσα ιδέα, και φροντίζουμε και ό,τι αγαπάμε και τη γειτονιά μας και τα ζώα, και φροντίζουμε να έχουμε και ακίνητη παιδική περιέργεια, να τη δώσουμε λίγο χώρο. Που θυμάστε, κοιτούσαμε τον ουρανό και βλέπαμε τα σύννεφα και αποφασίζαμε ότι είναι μια καμιλοπάρδαλη. Λοιπόν, έτσι να δούμε όλα όσα θα συμβούν τη Δευτέρα σήμερα. Και πάμε με ένα ακόμη τραγούδι, αυτό που θα φέρει σε λίγο στην παρέα σας η Βάσο Λούκα. Και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Άλλη μία καλοκαιρινή νέα εβδομάδα. Ας είναι καλή και όμορφη. Rob Grill και Rock Sugar για το ξεκίνημά μας. Πολύ καλημέρα σας λοιπόν και καλημέρα μας. Είμαι η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις δύο μουσικάρες. Ξέρετε εσείς, από 80s, 90s, zeros θα απολαύσουμε. Και αν θέλουμε να το πούμε με ένα φιλί, θα το πούμε. Όπως η Κετούλα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5. Αστρολογικά ξεκινά μια εβδομάδα που θα επαναξετάσουμε, λέει, γεγονότα και αποφάσεις. Τι λες? Σοβαρεύουν τα πράγματα, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να το κάνουμε. Αρχίζει με τη δύσκολη όψη, τετράγωνο Ήλιου Κρόνου, Κρύοι, Καρκίνοι, Ζυγοί και Εγώκεροι. Δείξτε λίγο υπομονή παραπάνω, μην εκνευρίζεστε. Υπομονή σε ζητήματα οικογένειας, καριέρας και σχέσεων, ειδικά σήμερα και αύριο που οι μέρες είναι λίγο πιο ζόρικες. Όχι βιαστικές αποφάσεις, παρακαλώ. Το πιο ευχάριστο διάστημα αυτής της εβδομάδας, 9 με 12 Ιουλίου, η Αφροδίτη περνά στην Παρθένο. Αισθηματικά ευνοούνται Παρθένοι, Ταύροι, Ιχθύες, Καρκίνοι, Σκορπιοί και Εγώκεροι. Να και οι εύνοιες, η Ζωτέμ. Love 97,5.

έτσι. Πόσες φορές όμως μπορεί να ερωτευτεί κανείς? Σύμφωνα με τους ειδικούς, την καρδιά ρώτα, όχι τον επιστήμονα. Και θα συμφωνήσουν μαζί μου και οι ειδικοί, γιατί ποιο είναι το ρεζουμέ? Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός. Κάποιες σχέσεις δεν ξεχνιούνται ποτέ. Μας σημαδεύουν. Άλλες λειτουργούν ως μάθημα ζωής. Την πατάς και μετά μαθαίνεις. Και κάποιες έρχονται όταν έχουμε ανάγκη από συντροφικότητα και κατανόηση. Αυτό δείχνει μια ωριμότητα και δική μας. Δημιουργούμε βαθείς δεσμούς. Μπορούμε σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας. Δεν είναι ότι έκανα τώρα ένα δεσμό και δεν πρόκειται άλλος άνθρωπος να έρθει στη ζωή μου. Όχι. Ξεχάστε το αυτό. Τώρα, αν ένας δεσμός, μία σχέση έχει γράψει μέσα μας και μας μένει αξέχαστη, πιο πολύ δηλαδή, άλλο καπέλο αυτό. Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: EcoCarpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και

0: Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Έχω εσένα, Love Radio.
2: 30 χρόνια, Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

95 και παρουσιάζουμε το τραγούδι της ημέρας. Πώς γίνεται αυτό? Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα μας αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, και μόλις τα ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 και μπορεί τα σαραντάρια να έχουν εξουδενώσει τους Ισπανούς και όχι μόνο, σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης, και ο καύσωνας θα έχει και συνέχεια. Όμως, γιατί είπα τους Ισπανούς, οι Ισπανοί στη Μαγιόρκα στολίζουν ήδη για τα Χριστούγεννα. Παράλογο, όχι, δεν είναι και τόσο, έχουν τους λόγους του. Single bells, single bells, ναι. Δεν τους χτύπησε η ζέστη, ούτε θέλουν να φέρουν κλίμα Χριστουγέννων και να δροσιστούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά πέρσι, λέει, υπήρχε μία οργανωσιά, συνεννοησία, κόντεψε να τυναχθεί στον αέρα το όλο πάρτι, γενικά η όλη κατάσταση εορταστική που ετοίμαζαν. Και τι λέει ο λαός μας, όποιος καεί στο χυλό, φυσάει το γιαούρτι. Δεν ξέρω να το πω ισπανικά, δεν έχει σημασία. Μεσογειακός λαός και οι Ισπανοί, δεν είναι Δανοί και Σουηδοί να τα κάνουν όλα τέλεια πια. Εμείς είμαστε άλλοι μαθητές, και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί και εμείς. Θα λιώσουν στη ζέστη, αλλά θα υπάρχει παντού λαμπιόνι. Τι να πω, χαρά στο κουράγιο τους. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Because the Night, Patti Smith. Καλό μεσημέρι, καλή μας εβδομάδα και λέμε χρόνια πολλά στον Λύκειο και το σάτυρο, έλα δεν τρέπεσαι, χρόνια πολλά. Λοιπόν, ζέστη, άλλη μια καλοκαιρινή μέρα, 199. Το τηλέφωνο της πυροσβεστικής λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο χωρίς χρέωση. Το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και με το που θα δούμε χτύπα ξύλο κάτι μπορεί να συμβεί αμέσως. Τηλέφωνο. Δεν υπάρχουν περιθώρια, παιδιά, ούτε θέλουμε άλλες φωτιές και αυτό το καλοκαίρι. Είμαι η Βάσο Λιούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι τις 2.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αχ, σπέτσες, τι ωραίο κοσμοπολίτικο νησί, με ιστορία, με στυλ, όλα τα έχει. Έχω πάει. Πραγματικά πέρασα υπέροχα. Τώρα θα πάτε κι εσείς. Θα ταξιδέψετε με Hellenic Seaways. Αυτό το λέει όλα. Με τα Aero High Speed φτάνει σε χρόνο DT. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες. Κάνε κράτηση στο hellenicseaways.gr στο 210-89-19800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App. Διαγωνισμός. Όπως υποσχέθηκα, πάμε σπέτσες. Εισιτήρια για δύο λοιπόν με επιστροφή το θώρο. Στείλτε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη σπέτσες. Καλή επιτυχία.

Love 97,5, παντρεύτηκε και η Taylor Swift. Λοιπόν, την Παρασκευή πολύ σοντόρος, δεν πολύ ασχολήθηκαν από την αλήθεια να ζήσουν με τον Travis της, να είναι ευτυχισμένοι. Δεν θα μείνω στους χίλιους και καλεσμένους, στους επώνυμους, στον Dior νηφικό, τα μαθά όλα όπως είδατε, ναι. Αλλά στη δωρεά, ακούστε, 26 εκατομμυρίων δολαρίων που έκαναν, το ζεύγος έκανε πριν το γάμο του, σε δεκάδες φιλανθρωπικούς οργανισμούς, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για το πώς αντιλαμβάνονται τη δημόσια εικόνα και την επιρροή τους. Χίλια μπράβο. Εδώ τους βγάζουμε το καπέλο. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
12: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
13: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Θέλεις να βοηθήσεις κι εσύ, να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5. Και έτσι η εβδομάδα μας γίνεται καλύτερη με αυτές τις μουσικές. Α, Γιώργο, Σάσα, Δεσποινάκη, Ηλία, Κώστα, Γιάννη, Ιωάννα. Πολύς ο κόσμος και σήμερα. Σας ευχαριστούμε. Μείνετε λοιπόν εδώ που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Εγώ φεύγω, αλλά έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, έτσι. Από τη Βάσο Λούκα, φιλιά πολλά πολλά. Αύριο στις 12 σας περιμένω να σας προσέχετε. Γεια σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2 στο Love, στους 97,5, ξεκίνημα πολύ πολύ χαρούμενο για τη σημερινή εκπομπή με ένα απόλυτο 80s and 90s classics, γιατί εκεί κυκλοφόρησε τέλη 80s με αρχές 90s το αχτύπητο υπερχορευτικό Never Gonna Give You Up από τον Rick Astley, με το οποίο σας είπαμε σήμερα την καλησπέρα μας. Με αυτό θα σας ευχηθούμε και μια πολύ καλή νέα εβδομάδα. Μέχρι και τις 4 θα πάμε μαζί. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας, όπως ήταν, ο Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Σε λίγο έρχεται η Ευρυδίκη να μας θυμίσει έναν ζηλιάρι ουρανό από τα καλύτερα κομμάτια της καριέρας της. Θα προηγηθεί η Cher με ένα υπέροχο Soup Soup Song που ήταν επιτυχία της και δισκογραφική αλλά και κινηματογραφική, καθότι είναι τραγούδι από ταινία που πρωταγωνιστούσε η Cher, και αυτής αμέσως. Έχουμε τον Κώστα Μπίγαλη σε ένα από τα κομμάτια που έκαναν μεγαλύτερη επιτυχία χρόνια μετά την κυκλοφορία τους, παρόταν κυκλοφόρησαν. Δεν είναι δηλαδή της κατηγορίας του Ρίνα Κατερίνα, της μικρής του Μέλισσας ή του Αιγαίου Ταμπλούζη του Καπελακίου. Είναι το «Με την πρώτη ματιά», που κι αν δεν το πιστεύετε νεότεροι, όταν βγήκε έκανε επιτυχία, αλλά μετά από χρόνια έκανε ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό είναι λοιπόν το κομμάτι που έρχεται αυτής αμέσως. Αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας, μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλή εβδομάδα, καλωσορίσατε.

Ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από του Σάμπα, άλλη μια τεράστια επιτυχία που άφησαν πίσω τους, είναι το κομμάτι Take a Chance on Me που μόλις θυμηθήκαμε από ένα από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ της καριέρας τους. Ήταν και το άλμπουμ με το οποίο λίγο σοβάρεψαν, θα μπορούσε να πει κανείς, αφού έκαναν τεράστιες επιτυχίες, ξέρετε, Waterloo, Mamma Mia και πολλά άλλα στα 70s. Εκεί προς τα τέλη των 70s κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Album, το οποίο είχε μέσα υπέροχα κομμάτια όπως το Take a Chance on Me που μόλις ακούσαμε, όπως το Eagle ή το The Name of the Game. Υπέροχη άμπα λοιπόν, μέχρι και τις 4 πάμε παρέα. Να σας θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας, το 694-711-11. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά μπορείτε να μπείτε και στο site μας, στο loveradio.gr, όπου μας ακούτε διαδικτυακά αν θέλετε από εκεί, ειδικά τώρα που είναι διακοπές, μπορείτε να είστε και σε τόπους διακοπών μακρινούς από την Αθήνα, μπορείτε μέσω του site να μας ακούσετε και φυσικά μας στέλνετε και από εκεί μηνύματα. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια όπως ένα κινηματογραφικό υπέροχο από το Dirty Dancing, The Time of My Life, από την Jennifer Warnes και τον Bill

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύουν.

0: κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάδα 97,5 και είναι ώρα να μπούμε σε mood θαλασσινό, σε mood ταξιδιάρικο, με υπέροχο διαγωνισμό που θα σας δώσει την ευκαιρία να κερδίσετε δύο εισιτήρια μέθ' επιστροφής για την Άξο με Blue Star Ferries, συμμετέχοντας στο διαγωνισμό μας στο Viber του Λάδα 694-711-11 θα στείλετε το μήνυμά σας, όπου θα γράψετε ονοματεπώνυμο μετά από κενό τη λέξη Νάξος για να βάλετε υποψιότητα να κερδίσετε αυτό το δώρο, αυτό το ταξίδι. Το ταξίδι που είναι προσφορά της Blue Star Ferries κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού της. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα, σημαντικότατο, προσφέροντας ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία από την πρώτη στιγμή. Κάντε το ταξίδι σας ακόμα πιο απολαυστικό, επιλέγοντας πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. Wi-Fi on board με μείον 10%, γεύματα με έως μείον 20% στο à la carte εστιατόριο. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Μπαίνετε στο bluestarferries.com ή στο νέο See More App. Αγοράζετε τα εισιτήριά σας, προσθέτετε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώνετε την κράτησή σας εύκολα και γρήγορα. Σας επαναλαμβάνω, πολύ ωραίες υπηρεσίες επιπλέον που μπορείτε να εξασφαλίσετε. Wi-Fi on board με μείον 10% και γεύματα με έως 20%. Όλα αυτά λοιπόν με Blue Star Ferries, που υπενθυμίζω ότι δορίζει το σημερινό έπαθλο του διαγωνισμού. Είναι ταξίδι για δύο άτομα μετ' επιστροφής με Blue Star Ferries για την Άξο. Το διεκδικείτε με μήνυμα στο Viber του Λάδεξ 94 711.

Το σημερινό έπαθλο του διαγωνισμού είναι ταξίδι για δύο άτομα μετεπιστροφής με Blue Star Ferries για την Άξο. Το διεκδικείτε με μήνυμα στο Viber του Λάδεξ 94 711.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
7: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
10: Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με ένα πολύ σημαντικό και αγαπημένο κομμάτι από την Bonnie Tyler, το κλασικό Total Eclipse of the Heart, και αν έχει αγαπηθεί αυτό το κομμάτι και αν έχει αντέξει 45 χρόνια από την κυκλοφορία του, μιας και από ό,τι θυμάμαι είχε κυκλοφορήσει αρχές δεκαετίας του 80. Με αυτό λοιπόν σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, να σας ευχηθούμε για άλλη μια φορά μια πάρα πολύ καλή νέα εβδομάδα μέχρι και τις 4 πάμε παρέα. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Σε λίγο έρχεται η Αλέκα Κανελίδου να τραγουδήσει αυτό που ευτυχώς δεν το έχουμε το καλοκαίρι στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχουμε δηλαδή το άγχος του μοναζιγά, μοναζιγά και δακτύλιο. Είναι όμως ένα υπέροχο κομμάτι που θα μας θυμίσει η Αλέκα Κανελίδου από τα παλιά της, από τα τέλη δεκαετίας του 80. Θα προηγηθούν οι Blondie και το πολύ δυναμικό και ωραίο Heart of Glass και ευθύς αμέσως, αν και εμείς είμαστε μεσημβρινό απογευματινή εκπομπή, πάμε να ακούσουμε για μια νυχτερινή εκπομπή, όπως την τραγουδούσε πριν από χρόνια η Αφροδίτη μάλλον.

0: Για μισό, μην το κλείσεις.
1: Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας.
1: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αυτές τις μέρες που ο Λαβ γιορτάζει τις τρεις δεκαετίες αιτζιανής ζωής του, που έχουμε τα 30 χρόνια του Λαβ, είπα να θυμηθούμε ένα από τα πιο έτσι χαρακτηριστικά κομμάτια που κι αν έχει ταυτιστεί με το Λαβ, όπως όλα τα πολύ σπουδαία ερμηνευτικά, ερωτικά, αγαπησιάρικα κομμάτια. Ήταν ένα ξέχαστο λοιπόν από την Mariah Carey, το κομμάτι My All, το οποίο μόλις ακούσαμε. Και μιλώντας για Λαβ, αν θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς να τον κάνουμε ακόμα καλύτερο, αφιερώστε μόνο λίγα λεπτά και μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα τη βρείτε στην κοινότητα του Λαβ στο Viber, στη διεύθυνση love97.5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών, μας λέτε τη γνώμη σας και έτσι επιλέγουμε τη μουσική που πραγματικά αγαπάτε, και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.

0: όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
12: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. ΛΑΒ 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πριν από τις 4 και κάπως έτσι φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής σε άλλο ένα μεσημέρι που σιγά σιγά το κάναμε παρέα απόγευμα. Είναι και το πρώτο της νέας εβδομάδας, οπότε φεύγοντας πολλές οι ευχές. Πρώτη και καλύτερη μια ευχή για πολύ ωραία νέα εβδομάδα σε όλες και όλους, για ένα καλό υπόλοιπο σημερινής ημέρας και φυσικά ένα πολύ ωραίο βράδυ. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος, εννοείται ότι 4 με 6. Ακολουθεί η Εφ Μαλτέζου, θα περάσετε και σήμερα πολύ ωραία μαζί της, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα και με το ίδιο πολύ αγαπημένο μουσικό μείγμα. Ξέρετε, 80s and 90s super hits, ξένα και ελληνικά, αλλά και με μερικές έτσι στάσεις που και που στα Zeros. Είναι το μουσικό μείγμα με το οποίο έχουμε ραντεβού αύριο στις 2. Ωστότε, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, για χαρά, να είστε καλά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Ρωστικ για κάθε χρήση, του Ρωστικ υπάρχει λύση.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα, AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Πόσο μου αρέσουν οι διασκευές στον Love 97,5, έτσι για να ξεκινήσει ατμοσφαιρικά η εβδομάδα στο ραντεβού μας, μέχρι τις 6 μαζί. Καλησπέρα στην παρέα του Love με τα 80s και 90s, σούπερ θα περάσουμε. Σε παρακαλώ να σημειώνεις το Viber, γιατί εδώ παίζουν φανταστικά παιχνίδια, διαγωνισμοί με πλούσια δώρα. Έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια και σήμερα. Πίτσα Φαν και ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης. Θα σας πω πώς θα συμμετέχετε και βέβαια 694-700-1111. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Έχει ωραία καθαρή ατμόσφαιρα. Χάρη στο αεράκι. Φύγαμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. And we go a little something like this. Hit it.

Οχοχοχ, κι αν χαρήκαμε λίγο χθες βράδυ με το αεράκι στο μπαλκόνι, παιδιά ετοιμαστείτε. Σε τροχιά ακραίων θερμοκρασιών μαθαίνω εισέρχεται η χώρα και μάλιστα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, εκεί προς τα μέσα Ιουλίου, υπάρχουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του αμερικανικού μοντέλου GFS και κλειδώνουν εδώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μια ισχυρή και επίμονη γράφουν θερμή εισβολή που θα έχει βέβαια ημερομηνία λήξης, αλλά εκεί προς τις 12 Ιουλίου θα ανέβουν πολύ οι θερμοκρασίες και θα μείνουν για μέρες ανεβασμένες. Πρόκειται λέει για θερμή μάζα αφρικανικής προέλευσης. Οχ, οχ, οχ.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Βλέπει ένας τύπος

0: μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Περίγρο Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο 1 Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
12: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Χώρισες? Συγχαρητήρια. Πρέπει να το γιορτάσεις. Αυτή τη δήλωση που έκανε Πάταγο, έκανε η Τζέι Λο, παιδιά, σε τελευταία τη συνέντευξη. Μπορεί να έχει τραγουδήσει ότι η αγάπη δεν κοστίζει τίποτα, όμως οι ερωτικές απογοητεύσεις φαίνεται ότι τις έχουν δώσει πολύτιμα μαθήματα ζωής. Έχει παντρευτεί και χωρίσει 4 φορές η Τζένιφερ Λόπεζ και μίλησε ανοιχτά για την πολυσυζητημένη προσωπική της ζωή, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν είναι οι χωρισμοί αποτυχία, είναι μαθήματα ζωής και μπορούμε να ανακαλύψουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας μετά από ένα χωρισμό, η οποία έτσι έχει παντρευτεί 4 φορές και μάλιστα την τελευταία φορά έρωτας ζωής ο Μπεν Άφλεκ. Είχαν ερωτευτεί πριν 23 χρόνια, μετά ξανασυναντήθηκαν, παντρεύτηκαν, χώρισαν. Οπότε παιδιά, αν είστε πρόσφατα χωρισμένοι, σύμφωνα με την άποψή της, γιορτάστε το, κάντε πάρτι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου τώρα να σου πω εγώ για τις πτήσεις. Διάβαζα ότι είδες που κάνει κρύο μέσα στα αεροπλάνα και πρέπει να μπεις ενώ έξω έχει τροπικό κλίμα, ας πούμε, με μπουφάν, κάλτσες, παντελόνι, οργανωμένος. Δεν γίνεται τυχαία η επιλογή. Υπάρχει αυτή η έντονη ψήξη μέσα στα αεροπλάνα για να μην λιποθυμούν οι επιβάτες, επειδή επηρεάζεται η πίεσή μας από τα πολλές χιλιάδες πόδια που πετάμε. Κατάλαβες? Και αν σε ταλαιπωρεί το αεροπλάνο, έλα να πάμε με Blue Star Ferries, παιδιά, να πάμε μία Νάξο. Έχουμε τέλειο διαγωνισμό. Για παίξε εδώ στο Viber του Love. Γράφεις Νάξος, κενό και ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 694-711-11. Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα, με μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία από την πρώτη στιγμή. Για να κάνεις ακόμα πιο απολαυστικό το ταξίδι, επίλεξε πρόσθετες υπηρεσίες με online κράτηση, Wi-Fi on board με μείον 10%, γεύματα με έως μείον 20% στο à la carte εστιατόριο. Είναι απλό. Μπαίνεις στο bluestarferries.com και κάνεις τις κρατήσεις σου.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και ενώ οι υπεύθυνοι της FIFA τρέχουν να κάνουν τα χατήρια της Μαντόνα, η οποία θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026, 19 Ιουλίου, εμείς σας λέμε να προσέχετε εδώ τις μουσικές για να κερδίζετε στο παιχνίδι μας, στο παιχνίδι της ημέρας που είναι το τραγούδι. Ακούς 7 με 10 το πρωί. Το Δημήτρη και την Ιωάννα στον Love 97,5 ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας και μετά έχεις το νου σου μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αν το πετύχεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love με τον τίτλο και τον ονοματεπώνυμό σου στο 694-711-11 και μπορείς να κερδίσεις υπέροχες ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, τάμπλετ, μικροσυσκευές, air fryer για να μαγειρεύεις. Εδώ μαγειρεύουμε τώρα σε λίγο τη δική σου συνταγή.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Η Σόνια μας ακούει από το Παγκράτη. Έχει ένα μεσαίο ταψάκι. Βάζει μέσα μία τορτίγια η οποία διπλώνει στις άκρες. Σπάει μέσα σε αυτό το κουπάκι, στην ουσία κουπάκι γίνεται η τορτίγια, 3-4 αυγά και τα ανακατεύει. Προσθέτει χοντροκομμένη φέτα, τριμμένη. Βάζει κατήκι δομοκού, 3-4 κουταλιές της σούπας. Προσθέτει αλάτι, πιπέρι, τοματίνια, σπανάκι και λίγη σκόνη σκόρδο. Από πάνω τρίβει κεφαλοτήρι και ψήνει στους 180 μέχρι να ροδίσει. Το τέλειο ταρτοσουφλέ.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
12: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
13: Eco Carpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και με αυτό το ωραίο μπιτάκι πάω σε ευχάριστα νέα για τους μικρούς μας φίλους. Στο Top Parks, από 30 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου, οι μικροί μας φίλοι ζουν τη μαγεία της Playmobil. Το πιο ice cream van και οι νέες φιγούρες Barbie Playmobil σας περιμένουν στο χώρο του Top Parks, Πειραιός, για ατελείωτα παιχνίδια, φωτογραφίες και μοναδικές εκπλήξεις. Παρασκευή και Σάββατο θα έχει και δωρεάν παγωτό από την Hansen Creed. Από τις 30 Ιουνίου μέχρι τις 13 Ιουλίου λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ και Σάββατο 12 το μεσημέρι με 8 το βράδυ. Με δωρεάν είσοδο, έτσι. Βρίσκεται Πειραιός, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός, με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και ηλεκτροφόρτιση.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

τι ωραία. 30 χρόνια Love 97,5. Ο Love έγινε 30, παιδιά, και το γιορτάζει με τα σήματα που αγαπήσαμε όλοι. Όλο τον Ιούλιο θα θυμόσαστε. Θα πλημμυρίζετε αναμνήσεις με τα σήματά μας που παίζουν μέσα στο πρόγραμμα. Και βέβαια, όταν ακούτε αγαπημένα κομμάτια, να μπαίνετε και λίγο στο Viber να ψηφίζετε στην έρευνά μας. Κάνουμε γκάλοπ. Ακούτε αποσπάσματα, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας κομμάτια, μας βοηθάτε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και κερδίζετε και υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, 6 με 8 στον Love, παιδική χαρά. Στις 10 το βράδυ, ατμόσφαιρα και μπαλκονάκι με Βασίλη Ιωάννου ή βόλτες με το αυτοκίνητο. Στις 7 το πρωί, να έχετε το νου σας, να ακούσετε το Δημήτρη και την Ιωάννα, γιατί θα πούνε και το τραγούδι της ημέρας. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4 το απόγευμα θα ξαναβρεθούμε αν θες. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε, Σωτήρης Καραμίτζας. Εδώ, Love 97,5, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, κυρία μου. Είμαστε έτσι βουρ μέσα στον Ιούλιο, στον καλοκαιρινό μήνα, με ζέστες, με καύσονες, με φωτιές, με όλα τα σιγά για τα μέα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium. Και βλέπω εδώ πέρα, κυρία μου, αραβίσουμε καραβέλα σου έχω. Τι άλλο, τι άλλο. Σου έχω επίσης Χατζηγιάννη. Σου έχω Αλέξια μάνα μου, χαρτοδιπλωμένο. Διονύση Χινά σου έχω. Καλλιγίνεται χαμό. Και Τούλα Γαρμπή σου έχω. Όλο το σόι κοινό. Πατάω το play. Πάω να δω αν έρχομαι. Έχω και φοβερού διαγωνισμού. Έχω και φοβερά δώρα. Τα πάντα γίνεται. Αυτό δεν είναι εκπομπή, κυρία μου. Το μεγάλο παζάρι είναι. Πατάω play και έρχομαι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Πάω τώρα στην Ιωάννα Τούνη, η οποία είναι πάρα πολύ διάσημη. Κυρία μου, είναι πάρα πολύ influencer, δεν την ενδιαφέρει καθόλου η τηλεόραση, αλλά κάθε τρεις και λίγο ασχολείται με την τηλεόραση. Τώρα έκανε, λέει, μία ανάρτηση που έλεγε μέσα ότι και καλά ότι τελείωσαν οι παλιό εκπομπές, κατ' εκπομπές είπε για την ακρίβεια, και θα ησυχάσουμε, είπε η Ιωάννα Τούνη, η οποία δεν ασχολείται με την τηλεόραση. Δεν την νοιάζει η τηλεόραση, αλλά κάθε μέρα, όλη μέρα με την τηλεόραση ασχολείται. Τι είπαν για αυτήν, τι δεν είπαν για αυτήν, όπου δεν θέλει να ασχολούνται μαζί της, κυρία μου. Ναι. Από αυτές είναι. Είναι. Το τραβάτε με και ας κλαίω σε μίνι έκδοση. Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή. Όλη την ημέρα ασχολείται με το τι είπε ο Λιάνκας, με το τι είπε η Γερμανού, τι είπε αυτό, μου είπε, σου είπε και τα συναφή. Η κοπέρα δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει στη ζωή της όλη την ημέρα, κυρία μου. Αυτό κάνει. Δεν βλέπει ποιος ασχολείται μαζί της για να του απαντήσει και κάθε μέρα να έχουμε του me to you. Σούπα και μου είπε, σούπα και μου είπε. Σαν τις γριές στο χωριό. Που πάρε και τσακώνεται γιατί το 1974 της μίλησε άσχημα η κυρία Παναγιώτα στην κυρία Σουμέλα και γίνεται τώρα να δεις. Κάπως έτσι είναι η Ιωάννα Τούνη. Όλη την ημέρα είναι έξαλλη, όλη την ημέρα είναι θυμωμένη, εξοργισμένη η Ιωάννα Τούνη με τόσα συμβαίνουν, όχι στην κοινωνία, δεν την ενδιαφέρει αυτό, κυρία μου, με τόσα συμβαίνουν μαζί της. Αυτό σου λέει, είναι συνέχεια έξαλλη, αλλά πάντα ευτυχισμένη στο επόμενο story. Δηλαδή, φοράει κάτι, ένα πολύ ωραίο ρούχο που είναι πάρα πολύ έξαλλη, που κλαίει στο story για κάτι που της έχει συμβεί και στο επόμενο story δίνει το κοπινεζόν που φοράγε στο προηγούμενο story που έκλειγε. Πάρα πολύ ωραία. Σε δουλειά να βρισκόμαστε κοινώς, κύριε μου. Αυτό είναι. Η κοπέλα μια χαρά κάνει. Βγάζει και τα λεφτά της, μας τα δείχνει κιόλας. Μας λέει ότι είναι πλούσια. Αχ, κυρία μου, αυτό θα πω μόνο.

Τώρα θα πάω σε ένα άλλο θέμα της καθημερινότητας, κυρία μου, σε αυτό με τους ανθρώπους που βγαίνουν έξω και κάνουν εξωτερικές εργασίες, ενώ την ίδια στιγμή φυσάει πάρα πολύ. Δηλαδή, είσαι σε μια περιοχή τύπου Μάνδρα, ας πούμε. Είσαι σε μια περιοχή όπως είναι το Ωραιόκαστρο πάνω στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ καλά. Και βλέπεις ότι φυσάει. Φυσάει για όλα εμένα. Δηλαδή, πόσο ζωντόβολο πρέπει να είσαι. Πόσο πανίβλακας πρέπει να είσαι για να βγεις έξω και να κάνεις συγκόλληση μέσα στο δάσος. Πες μου, μόλις σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, τι μυαλό υπάρχει, τι θες να πάει να κάνεις μέσα στο δάσος, να συγκολλήσεις τι, έσπασε η πόρτα από το μικρό σπίτι στο λιβάδι και πας να τη φτιάξεις, χάλασε τα υδραυλικά στο σπίτι της Τρουφίτος και τρέχεις πρώτος με τον τροχό να φτιάξεις την πρίση. Δηλαδή, πραγματικά, πρέπει να συλλαμβάνονται πέρα από την καταστροφή που κάνουν όλοι αυτοί. Και για τη βλακεία, κυρία μου, η βλακεία πλέον πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα. Πρέπει να καταδικάζεσαι. Δηλαδή, ο ένας που είναι πανίβλακας και φαίνεται μακριά, φωνάζει, εγώ είμαι εδώ, εδώ, πιάστε με, να μπαίνει μέσα. Διότι ο χαζός, κυρία μου, ο βλακέντιος, είναι επικίνδυνος. Πάει ο άλλος στη Μάνδρα και έκανε, λέει, πατηλίκια με το αυτοκίνητό του 75 χρονών. Και με το πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε, έκανε κάτι σπίδες και άραπαξε φωτιά. 75 χρονών. Με ζάχαρο, χοληστερίνη, καρδιές, εγκεφαλικά, πνευμονολογικά, αυτός πήρε ένα αυτοκίνητο και έκανε πατηλίκια. Λες και είναι 15χρονο. Δηλαδή, πραγματικά, τι έχει συμβεί? Τα εμβόλια είναι. Μας ψεκάζουν με χαζόσκονη. Έχει γίνει κάτι, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας εκπέμπουν κάτι μέσα από τα κύματα του τηλεφώνου και μας χαζεύουν εντελώς. Δηλαδή, πρέπει να γίνει μια παγκόσμια εκστρατεία κατά της χαζομάρας. Είναι επικίνδυνο.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και Ρίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια, Love 97,5.

Και όπως έχεις καταλάβει, κυρία μου, η τηλεόραση πια δεν έχει εκπομπές. Έχουν πάει όλοι καλοκαιρινές διακοπές. Και όσοι από αυτούς πάνε καλοκαιρινές διακοπές, μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς, θα μείνουν στις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί δεν θα υπάρχουν εκπομπές πολλές του χρόνου. Τελείωσε και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Ιωάννα Μαλέσκου. Είχαν κάτι φάτες, κυρία μου. Πώς πάνε τα ζευγάρια στον δικαστή να πάνε να χωρίσουν, να τελειώνει η υπόθεση και έχουν αυτό το ψεύτικο χαμόγελο, ενώ τα μάτια τους είναι σε συχαίνομαι. Σε συχαίνεται το είναι μου, σε συχαίνονται μέχρι και τα δόντια μου. Αλλά το χαμόγελο το ψεύτικο, ναι, αγάπη μου, ναι, ναι, ναι. Φυσικά πείτε μου, ναι, πού πρέπει να υπογράψω. Όλα καλά, όλα καλά. Κάπως έτσι ήταν, να ξέρεις, κυρία μου. Και μετά αγκαλιαστήκανε με τα χίλια ζόρια αυτό που θέλεις να αγκαλιαστεί με τον άλλον που τον συχαίνεσαι. Αλλά δεν ξέρεις που πάνε τα χέρια σου, που πάνε οι ώμοι σου. Πώς θα τον αγκαλιάσει τίποτα. Το σώμα σου αρνείται. Η μούρη σου αρνείται, το μυαλό αρνείται. Αλλά πρέπει να κάνεις ότι παίρνει την κάμερα. Και τηλεθεατές, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Καλό καλοκαίρι. Πραγματικά αυτό ήταν. Από ό,τι μαθαίνω τώρα, δεν θα είναι μαζί φυσικά του χρόνου, κύριε μου, διότι αν ήταν μαζί επί του χρόνου, θα έπρεπε να έρθει εδώ πέρα μια μονάδα από τους κιανόκρανους, από τον ΟΗΕ. Να βάλει και στη μέση μια λωρίδα εκεί πέρα και σειρματόπλεγμα, για να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια. Όχι, δεν θα είναι μαζί του χρόνου. Τώρα τι θα κάνουμε, θα σας γελάσω αυτή τη στιγμή. Διαβάζω διάφορα για του χρόνου, για κάποιες εκπομπές που είναι πραγματικά σενάρια ανώμαλα. Δηλαδή αυτός που έχει σκεφτεί να βάλει μαζί Ανδρέα Μικρούτσικο, Άρια Καλύβα και Νάσο Γουμενίδη, έχει πραγματικά σχέδιο καταστροφής του πλανήτη. Εγώ αυτό θα πω μόνο, τίποτα άλλο. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και φέτος. Όσες εκπομπές ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο και μετά, κυρία μου, γιατί πολλά πράγματα λέγονται, λέγα γίνονται. Απλά θέλω να προετοιμαστείς, να είσαι έτοιμη, πανέτοιμη. Έχεις να φας δύο ξένους τη μούρη και Dolce Vita που θα πάει σύννεφο.

Θα σε πάω τώρα στο άλλο το απάβγασμα της τηλεοπτικής έτσι οντότητας. Θα σε πάω τώρα σε μια κοπέλα που παραδίδει μαθήματα, κυρία μου, συνεντεύξεων, στην Modern Cinderella, η οποία είχε καλεσμένο τον Gio K, ο οποίος πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω όσοι τον καλούν. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Τώρα πώς βρήκε αυτός τρύπα και χώθηκε στη ζωή μας και ασχολούμαστε μαζί του, είναι μια άλλη συζήτηση. Τον ρώτησε τώρα αυτή, να σου πω κάτι, είναι αλήθεια αυτό ότι θέλεις να βάλεις για πρωθυπουργό στο 32, για πες, τι συμβαίνει? Και λέει τώρα, ναι, γιατί καταλαβαίνεις, θα έχετε πρωθυπουργό GOK, και εντάξει, ξεκίνησα από Μέγας Αλέξανδρος, αλλά θα το πάω πρωθυπουργός. Και κάπου εκεί νόμιζα ότι βλέπα παρατράγουδα, κύριε μου. Κάπου εκεί νόμιζα ότι θα πεταχτεί, αν δεν πάει για μένα πιατίνι, να περάσει το επόμενο παρατράγουδο, να σκάει ο GOK με αυτά τα φαρδιά που είναι σαν τον Ντεμιρούσα στα χειρότερα του και να λέει, ναι, Ανίτα καλησπέρα, θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Τι έκανε, λέει, αυτό ακριβώς. Και αυτός το λέει σοβαρά αυτή τη στιγμή. Και η άλλη έκανε μαζί του σοβαρή συζήτηση. Η Modern Cinderella έκανε σοβαρή συζήτηση με τον GOK, ο οποίος είχε χυθεί πάνω στον καναπέ, είχε απολωθεί πάνω στον καναπέ. Ναι, εντάξει, ο κόσμος με βλέπει για Μέγα Αλέξανδρο, θα σηκωθεί από τον τάφο, δεν ξέρουμε και πού είναι ο τάφος του, να πάμε εκεί πέρα να τον παρηγορήσουμε. Και μετά σκέφτομαι, οκ, είναι σίγουρο αυτό ότι θα έχετε πρωθυπουργό το 32, GOK, και όλα τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους, ενώ σκέφτομαι να μπω και στην Ευρωβουλή. Και να ρωτιώσουν από πού κλείνει. Όχι τηλεόραση, τηλεόραση ξέρεις, κυρία μου, αλλά και την πιάνει και την πετάς από το παράθυρο. Αυτό το πράγμα που καθόταν πάνω στον καναπέ, από πού κλείνει, καλέ. Είναι μια κασέτα μόνιμη. Ξεκίνησε από Μέγας Αλέξανδρος, το έφτασε σε Ευρωβουλευτή και τώρα τσούκου τσούκου τσούκου θα πάει και σε πρωθυπουργό. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά επειδή δεν έχει πολύ χαβαλέ αυτή η θέση, δεν έχει πολύ, ξέρεις, κουβέντο, λόγια και τα συναφή, πρωθυπουργός πας παντού. Γύρω-γύρω γυρίζει τον κόσμο, μιλάς, δίνει συνεντεύξεις και τέτοια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πιο δεικτική παρουσία, καταλαβαίνεις τώρα, λόγω και έξω, όμως και τα συναφή. Δεν θέλει. Θέλει να είναι κάτι πιο έτσι, να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Εμένα θα με πιάσει κρίση με αυτά που βλέπω, κύριε μου, καθημερινά, πραγματικά. Και υπάρχει κόσμος που από κάτω του γράφει, είσαι φοβερός, είσαι μοναδικός, θα σε ψηφίσουμε. Είναι η συζήτηση πριν που σας έλεγα με την πλακία, η οποία σε αυτή τη χώρα έχει φυτρώσει και δεν βγαίνει. Έχει μεγάλες ρίζες η πλακία σε αυτή τη χώρα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σας αποτρελάνω εντελώς. Θέλω να σας πω, αγαπημένοι μου φίλοι, ότι όπως καταλαβαίνετε θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 το βράδυ. Επίσης θέλω να σου πω ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία νέα. Έχω καταπληκτικά νέα, διότι φέτος ο Love 97,5 κλείνει 30 χρόνια. 30 χρόνια μουσική, 30 χρόνια αναμνήσεις. Και με αφορμή αυτή τη μεγάλη επέτειο, όλος ο Ιούλιος των Love 97,5 γίνεται ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Από την 1η μέχρι και τις 31 Ιουλίου θα ακούσουμε ξανά στον αέρα όλα τα εμβληματικά σήματα του σταθμού ακριβώς όπως τα αγαπήσαμε. Σήματα που έγραψαν ιστορία με τις φωνές αγαπημένων καλλιτεχνών όπως ο Χάρης Βαρθακούρης, η Μαντόχριστος Δάτης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο Γιώργος Τσαλίκης και πολύ πολύ ακόμα. Για έναν ολόκληρο μήνα κάθε σήμα θα ξυπνά αναμνήσεις και θα θυμίζει όλες εκείνες τις στιγμές που πραγματικά τη ζήσαμε εδώ μόνο μαζί με τον Love 97,5. Και μιας που μιλάμε για επιτυχίες, θα σου πω ότι στην δεύτερη μας ώρα έρχονται Queen, Αντώνης Ρέμος, έχετε Rakin Jeets, έχετε τι άλλο εδώ, καλοκαιρινές επιτυχίες, Τίνα Τέρνερ βλέπω εδώ πέρα, Δημητριάδη βλέπω, Χατζηγιάννη βλέπω, πολλά πράγματα βλέπω κυρία μου και Viber βλέπω, 694-711-11, 694-711-11, γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε, είμαι τώρα να διαβάσω, να τα μελετήσω και αμαλάκι να απαντήσω. Πατάω play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αφήσω τώρα τα δικά μας τα απλά τα ταπεινά και θα σε πάω στα εξωτερικά. Διαβάζω εδώ πέρα ότι ο δήμαρχος του Σαν Πέδρο, Ουαμελούλα, παντρεύτηκε θηλυκό κροκόδιλο για να φέρει τύχη στους ψαράδες. Ακούς, ακούω να λες. Γιατί αν νομίζεις εσύ ότι είσαι μόνη σου, δεν σε θέλει κανένας και ότι αναγκαστικά κυκλοφορείς έξω με τον μπαμπουίνο τον δίποδο, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβεις ότι έχουν πολλά πιο σοβαρά προβλήματα από σένα. Εδώ ολόκληρος δήμαρχος αναγκάστηκε, μωρισί, να παντρευτεί θηλυκό κορικόδηλο, ο οποίος κορικόδηλος αθηλικός είναι κακάσχημος. Είναι πιο άσχημος από τον αρσενικό. Βλέπω εδώ πέρα ένας κορικόδηλος, ο οποίος είναι χάλια, κυρία μου, είναι και αλήθωρος. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πέρα λίγο, ψιλοαλυθωρίζει ο κορικόδηλος. Και όμως, κυρία μου, αναγκάστηκε ο άνθρωπος, σου λέει, επειδή δεν είχαν ψάρια οι ψαράδες, εκεί πέρα είναι πάρα πολύ στα μαγιολίκια, κυρία μου, μαύρες μαγιές κατά συναφή, και τρέχουν γύρω-γύρω από φωτιές. Σου λέει, άκου να σου πω κάτι, δήμαρχε, σε ψηφίσαμε, σε αναδείξαμε, σε κάναμε άνθρωπο. Τώρα ήρθε η στιγμή να μας το γυρίσει πίσω. Πώς θέλετε να σας το γυρίσω πίσω? Θα παντρευτείς. Ωραία, ποια είναι η κοπέλα? Δεν υπάρχει κοπέλα. Είναι αυτή η τετράποδη σαύρα που λέγεται κορικόδηλος. Θα τον παντρευτείς, θα την παντρευτείς. Θα κάνετε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, δεν θέλω να περάσω σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Αλλά λέει, μόνο ο γάμος με τον κορικόδηλο, κυρία μου, ακούς, ακούω να λες, φέρνει τύχη, χαρά και ευτυχία. Ακούς? Ακούω να λες και τίποτα άλλο. Δηλαδή, πραγματικά δεν θέλω να σκεφτώ τι θα έπρεπε να κάνουν οι Έλληνες δήμαρχοι, οι οποίοι πραγματικά κάθε τρεις και λίγο έχουν και ένα πρόβλημα να λύσουν. Διότι οι Δήμοι στην Ελλάδα είναι μόνο με προβλήματα. Δεν έχουν, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα αναφερθώ στα δημοτικά τέλη τώρα, διότι θα γίνω έξαλλος, διότι έχω να σας δώσω δώρο και δεν θέλω να χαναστώ. Θέλω να σου πω, κυρία μου, ότι σας στέλνουμε στην Κρήτη, φυσικά με την ANEC Lines, εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο. Και επιστροφή, δηλαδή θα πας και θα έρθεις στην Κρήτη με ANEC Lines, δύο εισιτήρια, δίκλινη καμπίνα και αυτοκίνητο. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11, γράψε όνομα, τεπώνυμο και την λέξη Κρήτη. Και φυσικά θέλω να σου πω, αγαπημένη μου, ότι θα κερδίσεις ένα φοβερό εισιτήριο για δύο άτομα για να πας στην Κρήτη και να έρθεις πάρα πολύ όμορφα. Φυσικά με τα υπερσύγχρονα πλοία της ANEC, η οποία για σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της, και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί ένα φιλόξενο σπίτι για όλους. Πληροφορίες για κρατήσεις στο anec.gr και στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο See More App, το καινούργιο application, το κατεβάζεις και κλείνεις τα εισιτήριά σου. Επαναλαμβάνω, εσύ και να κερδίσεις το φοβερό διπλό εισιτήριο για να πας και να έρθεις στην Κρήτη με δίκλινη καμπίνα και με το αυτοκίνητο σου μαζί με το πλοίο της ANEC, γράφεις στο Viber 694-711-11 όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη και το στέλνεις φυσικά.

Και θα σε ξαναπάω τώρα λίγο στην τηλεόραση, κυρία μου, διότι όπως είπα, το Σαββατοκύριακο ήταν οι τελευταίες εκπομπές που μας αφήσανε και καλοκαίρι και υπήρχε πάλι αυτή η συγκίνηση. Όλη αυτή η συγκίνηση που ξαφνικά μαζεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που οι περισσότεροι εξ αυτών, κυρία μου, συχαίνονται που υπάρχουν μέσα στη δουλειά, που συχαίνονται που είναι στην εκπομπή με άλλους 10 ονοματέως που δεν θέλουν ούτε να τους βλέπουν, αλλά στην τελευταία εκπομπή υπάρχει μια συγκίνηση, συγγνώμη. Ήταν για μένα κάτι πολύ πολύτιμο αυτό που έζησα. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, πραγματικά, οι υπόλοιποι που φεύγετε από τις δουλειές σας, δουλεύετε σε γραφεία, σε μαγαζιά, σε καταστήματα, κλαίτε. Δηλαδή, πας διακοπές, πας να ξεκουραστείς και να πληρωθείς και να περάσεις και ωραία και κάθεσαι και κλαίς. Δηλαδή, ότι τι ακριβώς να πεις, εντάξει, να πήγαινε σε μία δουλειά, τι να σου πω τώρα, κυρία μου, να πάω να δουλέψεις στην NASA, ήταν το όνειρο της ζωής σου, ήταν, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, κάτι, αδερφέ, κάτι τεράστιο, κάτι huge, και ήμασταν μαζί 5 χρόνια. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, αλήθεια. Δηλαδή, ηρεμήστε λίγο, κούκλες μου, ηρεμήστε λίγο. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε έρθει από τον Άρη, ξέρουμε κι εμείς. Δηλαδή, εγώ ποτέ μου στη ζωή, κυρία μου, δεν έχω συγκινηθεί φεύγοντας από δουλειά. Όταν τελειώνουν οι εκπομπές, το πρώτο πράγμα που κοιτάω είναι εδώ που είναι η πόρτα εξόδου, να σηκωθώ να φύγω τρέχοντας. Θα κάτσω εγώ να κλάψω, κυρία μου. Όχι, κύριε μου, δεν θα κλάψω, γιατί πρώτον δεν ταιριάζει με το outfit μου. Δηλαδή, αν έχω κάνει ένα καλοκαιρινό outfit, θα κάτσω να κλάψω. Δηλαδή, είναι και αυτό μια, είναι και μια στάση δημόσια εικόνα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάθονται και κλαίνε και αγκαλιάζονται, λες και θα πάνε στην Αυστραλία, καλέ. Καλέ, μέχρι την Άξο θα πας και θα γυρίσεις. Έχετε μουρλαθεί εντελώς και λένε και κάτι τούτοι που θα ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας. Και δύο μέρες μετά πίνουν καφέ. Δηλαδή, άσε με, σε παρακαλώ τώρα. Πήγαινε να δεις αν έρχομαι τώρα. Δηλαδή, κάτσε λίγο ήσυχα, μη σε μπατσίσω, γιατί ξυπνάει από μέσα μου η Αθήνη Τσούνη και δεν ξέρεις τι θα γίνει. Άσε με τώρα. Δηλαδή, παίζεις με τα νεύρα μου. Δεν υπάρχει γυρία με αυτό που βλέπεις. Είναι μουζαντένιο. Μουζαντένιο κανονικό. Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο. Αλλάζω θέμα και κλίμα. Αφιερώστε μόνο λίγα λεπτά από τη ζωή σας και μπες στο online μουσικό μας, στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber. Από tablet, κινητό ή υπολογιστή. Άκουσα αποσπάσματα των τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Και θα σε πάω τώρα, κυρία μου, στα άλλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στις παραλίες. Έχετε δει αυτά τα πιτσιρίκια που σκάνε, λες και είναι θίασος, που κάνει σβούρλες από πόλη σε πόλη με κάτι τεράστια ηχεία που σκάνε στις παραλίες και σου παίρνουν τα μυαλά που είσαι κοντά στο να κάνεις έγκλημα, αλλά μετά σκέφτεσαι ότι αν κάνεις έγκλημα θα γίνεις και γραφικό στον Νίκο Ευαγγελάτο και δεν έχεις καμία όρεξη να σε πιάσεις στο στόμα του, που φτάνουν με τα ηχεία που είναι όλα τσίτα, με κάτι βρωμοπαντόφλες που σκάβουν την άμμο και ακούγονται από τα ηχεία αυτά τα «Άιντι μα, λες σακοτορωτο, μπακασακοτομαρωτο, μπακαρακασακοτο, μπακατοντοντοντοντο» και λες αποκλείεται. Δεν είναι δυνατόν. Και μέσα σε όλα αυτά είναι και τα ηχεία από το Beach Bar που παίζουν τη δική τους μουσική. Είναι μια παρέα από εκεί που παίζει κάτι άλλο. Μια παρέα παρακάτω που την έχει δει από το πουθενά, παιδιά των λουλουδιών, που παίζουν αυτά τα τύπου «Είμαι ατάλλαντη, είμαι φασέα». Και όλα αυτά, όλες αυτές οι ιδέες δηλαδή που δεν ακούγονται ούτε με βασανιστήριο, κυρία μου, πραγματικά. Και λες αποκλείεται. Γιατί να μην ήμουν καρέτα-καρέτα, να χωνόμουν στην άμμο, να έβρισκα την ησυχία μου και σε πέντε λεπτά να έφευγα και να χανόμουν μέσα στο γαλάζιο. Και λες τόσοι λαγοκέφαλοι υπάρχουν. Δεν έχει ένας λαγοκέφαλος, ένα γούστο, κυρία μου, κάτι, να πάει να δαγκάσει, να τσιμπήσει όλους αυτούς τους πραγματικά τόσο ενοχλητικούς. Να μου πεις και εσύ έχεις γεράσει. Όχι, κυρία μου, δεν έχω γεράσει. Αλλά δεν μπορώ να πάω σε μια παραλία και να ακούω τέσσερις διαφορετικές μουσικές. Δηλαδή από το πουθενά φεύγεις με ημικρανία, καλέ. Φεύγεις με μια τρέλα χωρίς λόγο και τι. Και λες, όχι, δεν θέλω, δεν θα πάρω. Εν τω μεταξύ είναι και αυτά που θέλουν να διασκεδάσουν. Θέλουν να βγουν έξω τα μικρά, να κάνουν τα δικά τους, αγάπη μου, ναι. Το ηχείο μαζί, τι το θέλεις, λες και θα πας και θα κάνεις πορεία διαμαρτυρίας για τις αυξήσεις της συντάξης. Έχεις μουρλαθεί εντελώς. Αλλάζω θέμα και κλίμα. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Το τραγούδι της ημέρας, διότι ο Λάβ 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 ώρα το απόγευμα μείνει συντονισμένος και μόλις ακούσεις το τραγούδι να παίζει στον αέρα του Λάβ 97,5, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κερδίζεις καθημερινά υπέροχο δώρο από την εταιρεία Καρόνης ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Καθημερινά η κλήρωση γίνεται, η ανάδειξη του νικητή, στην εκπομπή του Δημήτρη και της Ιωάννας εδώ στον Love 97,5.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Σας στέλνω την αγάπη μου. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ πέρα κανονικά στην ώρα μας στις 6 ώρα το απόγευμα στην απόλυτη ραδιοφωνάρα Αθηνών, Αττικής και Περιχώρων. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ.

οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Εκεί που η διάθεση ανεβαίνει. Love 97,5.

0: χρόνια, Love 97,5.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Δώσε απάντηση και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων τη Αθήνα. Πε ότι ακού Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλε τι επιτυχίε από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

κοριτσάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

γράφετε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα, όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις, ακόμα και τα αντίο. Κι είναι αλήθεια, η νύχτα δεν έχει περισπασμούς, δεν έχει φωνές, δεν έχει υποχρεώσεις, έχει μόνο εσένα, τη σκέψη σου και εκείνον τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει από το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

0: Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις. Ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.
1: Ακούς Love 97,5.

Κάποιες ώρες πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεται λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

κανείς από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

0: class dismissed. Thank you, ladies.
1: Η πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμώνουν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

και αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Και αυτό το βράδυ μείνε εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And so it is just

Κάθε μήνυμά σου είναι και μία ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, άφησέ τες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα, μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

0: Συμμετοχήστε και εσείς στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Μείνε εδώ. Για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα. Στην επόμενη νύχτα. Στη χθεσινή νύχτα. Είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ. Με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.
0: Ακούς Λαμπ 97,5.

στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love, στο 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησέ τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

οδηγού κάνοντας κύκλους άσκοπους στους δρόμους που κάποτε περπατήσατε μαζί, ίσως ξαπλωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με το κινητό ανοιχτό και την ψυχή σου μισάνοιχτη, ή κάπου αλλού μακριά, μόνος, με τις σκέψεις που δεν ήρθαν ποτέ την κατάλληλη στιγμή. Αλλά είσαι εδώ και αυτό φτάνει. Απόψε δεν έχει τίποτα βαρύ, ούτε εξηγήσεις, ούτε αναλύσεις. Έχει απλώς λόγια, μουσική και δυο λέξεις που ίσως περιμένεις να ακούσεις. Σε νιώθω. Στέλνε μου το μήνυμά σου στο Love 97,5 Athens στο Viber.

Μην χάνει στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου. Είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θα σου χάνεις με τις ματιές σου. Εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.